0: τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι αξιόπιστο.
6: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή. Βρέχει εκεί που είστε. Στείλτε ένα μήνυμα.
5: Εντυπωσιακός.
6: Με κοίταζαν σαν ούφο.
5: Μορφωμένος.
6: Hello. How from here morning morning.
5: Σοβαρός.
6: Γεια σας. Μιαου.
5: Ευδιάθετος.
6: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο.
5: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
6: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοσάδου παράπασα, όχι αγαπητοί διαβάζοντα. Τι?
5: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

κάνανε έναν διαγωνισμό parking στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέγεται Parallel Parking Competition. Parallel Parking είναι αυτή το parking. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς parking με μία λέξη. Στην Αμερική το λένε parallel, γιατί υποτίθεται ότι παρκάρεις με οπισθογωνία παράλληλα με το πεζοδρόμιο. Αυτό που εμείς λέμε οπισθογωνία, εν πάση περιπτώσει. Και κάναν διαγωνισμό για αυτό το πράγμα και βγήκε ένας τύπος εδώ νικητής και πανηγυρίζει, ας πούμε. Και λέει, τον παρότριναν να συμμετάσχει στον διαγωνισμό οι φίλοι του, λέει, που γιατί ξέρουν ότι του αρέσει πολύ το πάρκινγκ. Πόσο βιτσιόζος πρέπει να είσαι για να σε αρέσει το πάρκινγκ. Είναι ένας διαγωνισμός τον οποίο αν πήγαιναν Αθηναίοι θα το σκίζανε τους φιλαδελφιώτες. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα είσαι Αθηναίος ξέρεις να παρκάρεις. Και αν δεν ξέρεις θα μάθεις. Του κασίβει το κεφάλι, θα μάθεις όμως. Θα εγδάρεις το καπό, θα εγδάρεις τον προφυλακτήρα, θα χτυπήσεις τον από πίσω, δεν θα αφήσεις σημείωμα τις περισσότερες φορές γιατί υπάρχουν και κάφροι πολλοί. Θα βρεις κάπου, θα βρεις, παιδί μου, έχει μπάρες, έχει χίλια δύο πράγματα πάνω στο πεζοδρόμιο. Επίσης κάποιες άλλες πατέντες που κάνετε που τα βάζετε λίγο πλάγια ή δίπλα ή πάνω σε πάρκινγκ εσωτερικά, ας πούμε. Είναι φοβερό. Δηλαδή νομίζω ότι αν γινόταν παγκόσμιο πρωτάθλημα parallel parking, ας το πούμε πώς το λένε και αυτοί οι Αμερικάνοι, εν πάση περιπτώσει, θα τους σκίζαμε, θα βγαίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές. Να, ένα άθλημα που πρέπει να κυνηγήσουμε πάση θυσία.

χαμός, ο κόσμος δεν πάει καλά. Τώρα λέει μια πολύ γνωστή εταιρεία, μια ιντερνετική τράπεζα, την οποία σίγουρα την ξέρετε, κάνει μια δοκιμή σε ένα καφέ του Λονδίνου, όπου πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δηλαδή έχει ένα μηχάνημα που σε σκανάρει, έχει ένα μηχανισμό εν πάση περιπτώσει, σκανάρει το πρόσωπό σου στην εφαρμογή της γνωστής αυτής ιντερνετικής τράπεζας και μπαίνει στο συγκεκριμένο καφέ που είναι στο Σόχο, στο Τσέλσι και το Bloomsbury του Λονδίνου και πληρώνεις με τη φάτσα σου. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, αφού κάνεις το σκανάρισμα, πας εκεί, χαμογελάς και σου λέει ο άλλος, πάρ' τον καφέ σου. Και τι καταλαβαίνω και το σκεπτικό. Βέβαια, είναι λίγο οργουελικό όλο αυτό που ζούμε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη ιντερνετική τράπεζα που κάνει πολλές συναλλαγές και με κρύπτο και με μετοχές και τα πάντα, και μπορείς να πληρώσεις το εξωτερικό παντού με αυτή την κάρτα ή την εφαρμογή, χρησιμοποιεί την αναγνώριση προσώπου για την διασταύρωση των προσωπικών σου δεδομένων. Δηλαδή, κάθε στιγμή που μπαίνεις σε κάποιο κινητό καινούριο και κάνεις login σε αυτή την εταιρεία, σου ζητάει να βγάλεις φωτογραφία όπως κάνεις στα διαβατήρια. Το οποίο είναι πάρα πολύ εσκιαχτικό. Τώρα που ερχόμουν από την Κύπρο, το κάναμε. Πηγαίνεις σε ένα μηχάνημα πριν πας στα διαβατήρια, βάζεις το διαβατήριο μέσα, το σκανάρι. Το έχετε κάνει πολλές φορές. Εγώ είμαι νέος σε αυτά, γι' αυτό το λέω έτσι, εντυπωσιασμένος, ας πούμε, ο Boomer. Πού πας, ρε παππού, ρε παππού! Και σκανάρει το διαβατήριο, κάθεσε μπροστά και σου λέει, σταθείτε, κοιτάξτε την κάμερα. Ας πούμε, κοιτάς την κάμερα, χωρίς γυαλιά και καπέλα και τέτοια, σε βγάζει μια φωτογραφία και μετά σου βγάζει μια απόδειξη που υποτίθεται ότι σε έχει αρχικά εγκρίνει και συνέχεια αυτή την απόδειξη τη δίνει στον έλεγχο των διαβατήριων για να περάσει μέσα. Το οποίο είναι άκρος οργουελικό, αλλά εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα θέμα ασφαλείας. Λες, είναι αεροδρόμιο, οκ, να το κάνω. Τώρα, για να πάρεις να πληρώσεις τον καφέ σου, ας πούμε, για να μην πληρώσεις τον καφέ σου με κάρτα, που και αυτό είναι ένας τρόπος ελέγχου, να πας να δείξεις τη μούρη σου, ας πούμε, να βγάλεις φωτογραφία. Τι να πει κανείς, παιδιά, ζούμε μεγάλες στιγμές.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
2: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος δεν μπορεί να συνεννοηθεί με το GPS του αυτοκινήτου του ή του κινητού και κυρίως του αυτοκινήτου. Και όταν το βάζει και του σου βγάζει άλλο από αυτό που βάζει, δηλαδή λέει, ξέρω εγώ, Siri, take me to Αχαρνών Street. Και σου λέει, let's go to Αχαρνές. Not Αχαρνές, Αχαρνών. Και αρχίζει και φωνάζει στο GPS, λες και είναι άνθρωπος. Μωρή Αχαρνών είπα, δεν είπα Αχαρνές. Και μετά γίνεται όλο αυτό το show που βγάζει διάφορα το μηχάνημα, εν πάση περιπτώσει. Let's go to Αχαρνάι. Όπως το Shopping Star που είχε πει άλλη που λέει φτάσαμε Αχαρνάι. Κάπως έτσι. Έτσι δεν το κάνουν. Τα GPS πολλές φορές δεν λένε έτσι. Λες, ξέρω εγώ, πάρε μου call Dimitris Papadopoulos. Και σου λέει I have no contact with Dimitris Papadopoulos. Και λες όχι Dimitris Papadopoulos. Ή του λες please take me to Βουλιαγμένης Avenue. Και σε πάει, ξέρω εγώ, στη Βουλιαγμένη. Let's go to Βουλιαγμένη. Και έχει φωνάζει. Τώρα δεν σου είπε Βουλιαγμένη. Γιατί με πας στη Βουλιαγμένη. Ε, άχρηστο. Μπαμ. Και αρχίζει το βαράνε. Και νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να απαντήσει.

Μένουμε στον χώρο των αισθηματικών και να σας πω εδώ πέρα κάτι. Διαβάζω ότι το Instagram λέει βάζει καινούριο φίλτρο για soft launch. Soft launch λέγεται όταν τα φτιάχνεις με κάποιον και δεν θες να τον δείξεις από την αρχή. Οπότε φωτογραφίζεις, ξέρεις, αυτό βάζεις δύο χέρια, δύο ποτήρια κρασί και τα λοιπά. Και τώρα λέει βάζει ένα φίλτρο, οπότε μπορείς να βγεις φωτογραφία με τον, με τον φίλο σου ή τη φίλη σου την καινούργια. Αλλά επειδή δεν θέλετε, να αποκαλύψετε αμέσως τη σχέση σας, ούτε να κάνετε τάγκο ένας τον άλλον, έχει ένα φίλτρο πως βάζουν στα παιδιά που βάζουν κάτι προσωπάκια με χαμόγελα, αλλά όχι αυτό. Όχι τόσο χάλια, αυτό το είχε. Βάζουν ένα μπλερ. Πώς είναι καμιά φορά που δείχνουν τους εγκληματίες και που δεν κάνει να τους δείξουν ποιοι είναι γιατί δεν έχει βγει απόφαση, τους κατηγορούμενους κτλ. Ή ξέρω εγώ θύματα κτλ. Που απαγορεύεται να τα δείξουν στα μέσα. Σου βάζουν φίλτρο, οπότε είσαι αγκαλιά με ένα που έχει φίλτρο στο πρόσωπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο να το κάνεις καταρχάς. Δηλαδή, αν δεν είσαι έτοιμος να δείξεις, ρε παιδί μου, το γκόμενό σου, να το πω έτσι, τι την ανεβάζεις τη φωτογραφία με το φίλτρο. Να δείξετε δηλαδή ότι δεν είσαι μόνος, τέτοια πρεμούρα πια. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία του να, ρε παιδί μου, να έχετε μια καινούργια σχέση και να θέλετε να την βγάλετε προς τα έξω, αλλά να μην θέλει αυτός. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, galaxy92.gr. Αγάπη μου, να ανεβάσω μια φωτογραφία. Συνήθως είναι γυναίκες που ζητάνε την. Συνήθως, μην πέφτε να με φάτε. Μην πέφτε να με φάτε αμέσως. Συνήθως λέω: οι γυναίκες είναι αυτές που λένε, ρε παιδί μου, αγάπη μου, να ανεβάσουμε μια φωτογραφία μαζί μας. Και λέω: δεν είναι πολύ νωρίς ακόμη, ρε μωρό μου. Κάτσε, γιατί παίζομαι με κάτι άλλες στο Instagram.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Έχω να σας διαβάσω μια απίστευτη είδηση. Επειδή μου, συνήθως λέμε, ξέρω εγώ, μην οδηγείς όταν έχεις πιει. Είναι επικίνδυνο. Πολύ σωστό. Ίσως θα ήταν ακόμα πιο επικίνδυνο να οδηγείς πιωμένος και τυφλός. Να είσαι τυφλός δηλαδή και πιωμένος ταυτόχρονα. Αυτό συνέβη με έναν τυφλό οδηγό στη Βρετανία, τον Άντωνι Χολ, 50 ετών, ο οποίος δεν έχει καν δίπλωμα. Συγγνώμη, και αισθάνομαι και άσχημα που γελάω, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει την όρασή του, αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο που έκανε. Το σταμάτησε, λέει, η αστυνομία σε λεωφόρο 2 παρατέταρτο τα ξημερώματα, ο οποίος πήγαινε λίγο περίεργα, ξέρεις, σαν να ήταν μεθυσμένος. Που ήταν μεθυσμένος, αλλά ήταν και τυφλός ταυτόχρονα. Και το σταματάνε και λέει, κύριε, τι κάνετε? Και λέει αυτός, λέει, ξέρετε, έχω φύγει, λέει, από το σπίτι μου, γιατί, λέει, η σύντροφός μου έχει πιει 4 μπουκάλια κρασί. Ω, βλέπω και αυτή, καλά. Και τον καταδικάσανε, λέει, σε 36 εβδομάδες, στη φυλάκιση 36 εβδομάδων, με αναστολή για 18 μήνες. Αυτός παραδέχτηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια, χωρίς δίπλωμα, και παίρνοντας αυτοκίνητο χωρίς την συγκατάθεση. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το αυτοκίνητο... Θα μου πεις, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αυτοκίνητα που μπορεί να οδηγήσει τυφλός. Πήγα να πω ότι αν είχε τις υποδομές. Γιατί συνήθως, ξέρεις, υπάρχουν και αυτοκίνητα, ας πούμε, για ανθρώπους με προβλήματα κίνησης. Αλλά με προβλήματα όρασης δεν νομίζω να έχουν βγει ακόμα. Βέβαια, με όλα αυτά που γίνονται τώρα με τα καινούργια ρομποτικά, μπορεί πλέον και οι τυφλοί να μετακινούνται με αυτοκίνητα, αρκεί να είναι ρομποτικά, να μην οδηγούν οι ίδιοι. Στο εξωτερικό γίνεται χαμός με αυτά. Στην Αμερική υπάρχουν, δηλαδή, κυρίως ταξί, αλλά και αυτοκίνητα τα οποία δεν έχουν οδηγό. Μπαίνεις μέσα και πας κανονικά στον προορισμό σου. Το οποίο βεβαίως, ενώ ακούγεται πάρα πολύ επικίνδυνο, άμα σκεφτεί κανείς την κατάσταση που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους, ίσως είναι καλύτερα να πηγαίνουμε με οχήματα χωρίς οδηγούς από τα να τα οδηγούν Έλληνες. Λέω εγώ τώρα. Εδώ ένας ρωτάει, λέει, πώς τον σταμάτησαν. Φαντάζομαι θα βάλαν σιρήνα, ρε φίλε, ξέρω εγώ.
2: Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

νέα έρευνα λέει ότι τα ζευγάρια που δεν έχουν πολύ. Τα ζευγάρια που έχουν διαφορά εμφανισιακή, δηλαδή ο ένας είναι πιο όμορφος από τον άλλον, δεν έχουν πολύ μέλλον, γιατί πέφτει κέρατο μετά. Καταλαβαίνετε. Όπως λέει εδώ η καθηγήτρια κοινωνικής ψυχολογίας Madeleine Fugger, σε άρθρο της στο Psychology Today, διάφορες έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που δεν βρίσκονται σε παρόμοια επίπεδα εξωτερικής εμφάνισης τείνουν να έχουν λιγότερο επιτυχημένες ερωτικές σχέσεις. Δεν ξέρω, τώρα φαντάζομαι ότι κάποιος πες ότι εσύ τα φτιάχνεις με μια που είναι πολύ ωραιότερη από σένα. Αυτή μπορεί να μην έχει πολύ. Να μην χαίρεται. Παρα πολύ χαίρεσαι εσύ όμως. Δεν ξέρω για πόσο. Γιατί μετά μπορεί να σε κερατώσει, αφήσει κτλ. Αν και οι γυναίκες είναι λιγότερο, νομίζω, λένε τουλάχιστον αυτό το στερεότυπο. Υπάρχει ότι οι γυναίκες κοιτάνε λιγότερο την εμφάνιση και περισσότερο άλλα πράγματα. Το χιούμορ. Το χιούμορ, τα λεφτά, την καριέρα, το να είναι φιλόδοξος ο άλλος, να είναι καλός πατέρας κτλ. Ενώ οι άντρες είναι λίγο πιο, υποτίθεται, λίγο πιο ζώα, ας πούμε. Μας λένε. Και αυτό είναι λίγο στερεότυπο. Νομίζω ότι και οι άντρες από μια ηλικία και μετά κοιτάνε και άλλα πράγματα. Κοιτάνε άλλη καλή μητέρα, αν είναι στοργική, αν είναι καλή μαζί του, αν δεν είναι, του ζαλίζει τα ούμπαλα. Εδώ λέει πάντως, οι γυναίκες λέει σύμφωνα με μελέτη, οι γυναίκες που θεωρούν τους συντρόφους τους πολύ λιγότερο ελκυστικούς από εκείνες, είναι πολύ πιθανότερο να φλερτάρουν με άλλους και να ενδώσουν σε εξωσυζυγικές περιπέτειες. Τα σαρδάμ πάνε σύννεφο σήμερα. Παρόμοια και τα συμπεράσματα μιας άλλης έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα εμφανισιακώς ατέρια στα ζευγάρια έχουν πιο σύντομες και λιγότερο επιτυχημένες σχέσεις, όχι όμως γιατί το πιο ελκυστικό μέλος είναι πιο επιρρεπές στην απιστία, ότι ξέρω αν είσαι πιο ωραίος θα τον κερατώσει τον άλλον, αλλά το λιγότερο ελκυστικό είναι πιο ευάλωτο στη ζήλια. Αυτό ισχύει, όντως. Δηλαδή, αν κάποιος είναι λιγότερο όμορφος από τον άλλον, είναι και πιο ζηλιάρης. Σου λέει αυτός θα με αφήσει με την πρώτη ευκαιρία. Επίσης, η έρευνα λέει ότι ακόμα και ένας άντρας μέτριας εμφάνισης είναι πιθανότερο να φλερτάρει μια γυναίκα που βρίσκεται σε παρόμοιο επίπεδο με εκείνον παρά με ένα μοντέλο. Καλά ρε φίλε, χαίρομαι πολύ δηλαδή. Σε μοντέλο εδώ κολώνουν να πάνε οι πιο όμορφοι, όχι να πάμε οι μέτριοι. Εκτός βέβαια αν πιστεύει λέει ότι πλεονεκτήματα όπως μια μεγάλη περιουσία ή ένα ψηλό κοινωνικό στάτους αντισταθμίζουν την εξωτερική του εμφάνιση. Σου λέει έχω λεφτά, κατάλαβες. Αχ, άβυσος ψυχή του ανθρώπου. Παιδιά, το θέμα είναι να ξέρουμε τι θέλουμε. Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα όλων μας. Είναι ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί άμα ξέρεις τι θες, το βρίσκεις πιο εύκολα. Το βλέπεις και αν θα πας για ψώνια. Είναι πολύ χάλια το παράδειγμα, αλλά έτσι είναι. Θες να πας στο σούπερ μάρκετ, θες να πάρεις 3 κιλά πατάτες. Θα πας κατευθείαν στον μπάγκο που έχει τις πατάτες, θα τις πάρεις, θα διαλέξεις ποια είναι καλή και θα φύγεις. Τώρα, αν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και λες: θέλω τώρα να πάρω πατάτες ή ένα μπουκάλι ουίσκι. Δεν το βρεις εύκολα. Θα κάθεσαι εκεί πέρα, θα ψάχνεις, μετά θα λες βλακεία που δεν πήρα εκείνο. Έτσι και με τους ανθρώπους. You know that I will love you.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.

0: Παιδιά, τι γίνεται, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη, σήμερα Πεμπτάρα, 8 του Οκτώβρη. Έτσι, κομμουνιστικά θα το πω, 8 του Οκτώβρη. Τι γίνεται, πώς είμαστε. Εμένα, παιδιά, να σου πω ότι το βίτσιο μου αρέσει πάρα πολύ που έχει σκοτάδι έξω όταν βγαίνει, γιατί έχει αυτή την ηρεμία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει. Έχει μια προσαρμογή. Δεν βγαίνει έξω κοινόλη και του βλέπει να τρέχουν κτλ. Είναι στο σκοτάδι, είναι πιο. Έχει κινησούλα πάντως, να ξέρετε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι αυτός που θα βρίζεται μέχρι τις 10. Και καλά θα του κάνετε. Μπινελίκια να στέλνετε πολλά εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram vcharisopoulos. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Μην ξεχνάτε τα πράγματά σας, όπως εγώ που μπέρδεσα σήμερα, ψάχνα το πορτοφόλι 10 ώρες. Θα πάνε όλα καλά. Όλα καλά θα πάνε. Και η ώρα είναι τώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Πάλι σήμερα βλακίες λέω, είδες. Δεν ξέρω, κάτι έχει αυτή η εβδομάδα. Πάμε λοιπόν στον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, θα είναι ωραία τα πράγματα. Θα σας πω μετά για το Σαββατοκύριακο. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια σήμερα, με λίγες τοπικές νεφώσεις. Κατά διαστήματα, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα ως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 18-26 βαθμούς Κελσίου. Το κέντρο της Αθήνας, το οποίο θα είναι από το μεσημέρι και πάλι ελεύθερο να μπούμε μέσα. Φεύγει ο Ρούμπιο, φεύγουν τα παιδιά. Αυτός γιατί παίρνει αεροπλάνο? Αυτός με τέτοια αυτιά που έχει πρέπει να κάνει να πετάει μόνος του. Είναι σαν τον Ντάμπο. Τον έχετε δει τι αυτή έχει? Φεύγει ο Ρούμπιο, φεύγουν τα παιδιά. Αυτός γιατί παίρνει αεροπλάνο? Αυτός με τέτοια αυτιά που έχει πρέπει να κάνει να πετάει μόνος του. Είναι σαν τον Ντάμπο.

Γυμναστική και μου κάνεις υπέροχη παρέα, να είσαι καλά. Ειρήνη μου, καλημέρα. Κάνεις σπίτι ή κάνεις το γυμναστήριο? Γυμναστική. Μπράβο, 7 η ώρα γυμναστική, ε. Είναι αυτό σαν τις ταινίες, δεν είναι? Ρε παιδί μου, στις ταινίες δεν ξεκινάς το πρωινό σου και είναι η οικογένεια που βάζει τα κονφλέξ και είναι όλοι χαρούμενοι και φρέσκοι. Για κάποιο λόγο δεν έχουν ούτε τσίμπλες ούτε τίποτα. Και πάει όλη η οικογένεια στην κουζίνα και μετά κάνουν γυμναστική, ξέρω εγώ. Μπράβο, ρε Σιρήνη, πολύ ωραία. Χαίρομαι λοιπόν και οι υπόλοιποι να κάνετε γυμναστική. Καλημέρα και στο φίλο που τρέχει κάθε μέρα εκεί στην Κατεχάκη που κάνει τζόγκινγκ μέσα στα σκοτάδια. Cutting Crew, Steve Miller Band και Sabrina Carpenter για τη συνέχεια. Τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Καλημέρα. Α, και τραγουδάρα σας έχω. Ουά! Μην ξεχνάτε, γύρω σε 7.30 ξυπνάμε τον πρώτο ακροατή με πίτσες.

Ακούτε Galaxy 92, αυτή είναι η Cutting Crew. Εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και εσείς τα μηνύματα στο Live 24. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κοτσαρίκο. Κοτσαρίκο! Καλημέρα, νωρίς σήμερα λέει. Κοτσαρίκο, με ρωτάνε οι ακροατές, να ξέρεις, άμα θα έρθει στην παράσταση. Γιατί την άλλη φορά με ρωτούσαν, λέει, πού είναι ο Κοτσαρίκος. Και μετά έμαθα ότι ήρθες και δεν είπες ένα γεια. Λοιπόν, σε ψάχνουν εδώ πέρα, να ξέρεις. Για αν θα είσαι αύριο στην παράσταση στο Θεατράλε. Καλημέρα στην Άννα. Συγγνώμη, στη φίλη της Άννα.

0: Καλημέρα από Κέρκυρα, λέει, εδώ με τη φίλη μου την Άννα στη δουλειά. Ερχόμαστε νωρίς γιατί τρελαινόμαστε για το σκοτάδι. Ηρεμία, ησυχία μόνο εμείς. Αυτό που έλεγα προηγουμένως, πάτε πιο νωρίς. Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο πια. Δηλαδή, δεν ξυπνήσω νωρίτερα για αυτό το λόγο, αλλά μια που έχει τώρα σκοτάδι, μου αρέσει. Καλημέρα, χαμός χθες στο παλατάκι με καινούργια κερκίδα. Ήταν και ο Γκάλης μέσα. Πολύ καλός ο Άρης, λέει εδώ. Μπράβο στον κόσμο για τη στήριξη. Μπράβο για την Αριανάρα που κέρδισε αυτήν την Ισπανική, την Μπούργκος. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, να δούμε ποιο γιορτάζει και τα λοιπά. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 8 του Οκτώβρη, Διεθνής ημέρα ποδιατρικής. Παγκόσμια ημέρα όρασης και κατά της τύφλωσης. Γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Και καλά Πελαγία, αλλά Πελάγιο, ρε φίλε, ποιο κάνει δουλειά στο παιδί του Πελάγιο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Τα βάζουν επίτηδες δίπλα για να γελάνε τα πρωινά στραδιόφωνα. Σου λέει, ξέρω εγώ, η Ελένη και ο Έλενος. Η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά στην Πελαγία, η οποία είναι λίγο ύπουλη, να ξέρετε. Αν έχετε φίλες Πελαγίες, θα είναι υπό τη μορφή της Πένης ή της Πέλης ή της Πέγγης. Η Πέγγη συνήθως είναι η Πελαγία. Σαν σήμερα έγινε η μάχη του Ναβαρίνου το 1827 μεταξύ των Οθωμανών και του Τριεθνούς Στόλου υπό τους Ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κόδρικτον και Λογκίνο Χέιδεν. Και κατατροπώνουν τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ έξω από τον Ναβαρίνο. Για πολλούς μια ναυμαχία στην οποία οφείλουμε την ανεξαρτησία μας. Αν και εμένα μου φαίνεται λίγο απαξιωτική αυτή η άποψη, ότι αν δεν υπήρχε η ναυμαχία του Ναβαρίνου δεν θα είχαμε κερδίσει την Επανάσταση. Σαν σήμερα το 1838, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του με τίτλο «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Πρόσεξε τώρα, 1838 Κολοκοτρώνης, 2026 Μάρκο Ρούμπιο. Φοβερό που τα φέρνει όμως ο καιρός, πάλι στην Πνίκα ο ένας, στην Πνίκα και ο άλλος. Ο Ρούμπιο βέβαια άλλη φάση. Άλλη φάση. Σαν σήμερα το 1980 καταραίει στη σκηνή ο Μπομπ Μάρλι και μεταφέρεται σε νοσοκομείο που διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. 7 μήνες αργότερα θα φύγει από τη ζωή. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1927 ο Κώστας Ταχτσής, ο Έλληνας ποιητής και συγγραφέας που δολοφονήθηκε. Το 1958 η Ούρσουλα φορ ντερ Λάιεν. Για γενέθλια η Ούρσουλα, έλα μωρή Ούρσουλα. Το 1970 γεννήθηκε ο Ματ Ντέιμον και σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή. Το 1992 ο Βίλι Μπραντ, καγκελάριος της Γερμανίας και πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα και γενικώς στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με τους τονούς καγκελαρίους της Γερμανίας. Και σαν σήμερα το 1987 φεύγει ο πρώην πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος. Τι όνομα και αυτό τώρα, σε λένε Τσάτσο, έξω ή Τσάτσι που λένε. Αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος πρόεδρος της μεταπολίτευσης, ο οποίος φημιζόταν για το ύψος του, το οποίο ήταν τύπου 1,50. Θυμάσαι, λέει ο Κοτσαρίκος, ότι είχα έρθει στην παράσταση στην τελευταία. Φίλε, εγώ τώρα τα θυμάμαι εδώ πέρα. Είναι δυνατό, είσαι πλέον θρύλος.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Με την επίσκεψη του Ρούμπιου είχαμε και διάφορες υπερβολές βέβαια σε αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή λέγανε χθες, ας πούμε, ότι είναι, λέει, ανάλογη της ομιλίας εκείνης του J.D. Vance που είχε ψέξει τους, τους Ευρωπαίους. Είχε πει ότι there's a new sheriff in town, ας πούμε, τότε για τον Τραμπ. Και ότι τώρα ήταν το αντίστοιχο από την άλλη πλευρά. Ότι ο Ρούμπιο ήρθε, ας πούμε, και είπε καλά λόγια για την Ελλάδα. Νομίζω λίγο υπερβολική αυτή η άποψη. Η Ευρώπη λέει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας. Παιδιά, πολύ γλύψιμο. Σας λέω, δηλαδή, τέτοιο πράγμα κάπου αρχιζόμαστε. Αρχιζόμαστε, είπα. Αρχίζουμε να ψαχνόμαστε. Αρχιζόμαστε, Παναγία μου. Αρχίζουμε να ψαχνόμαστε, λοιπόν. Λέμε τι γι' αυτός για να μας γλύφει τόσο πολύ κάτι. Τι έχει γίνει εδώ πέρα, κάτι έχει γίνει, ας πούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι στο Ρέντι υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπήρξε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας και ακαινώθηκε το κτίριο. Εκεί μπορεί να βρείτε και κάποια κυκλοφοριακή ρύθμιση. Τι γίνεται, τα χαράματα, κάτι γίνεται συνέχεια. Τις προάλλες λέγαμε είχε μια έκρηξη στην Αλσούπολη. Τώρα έχει, πήρα φωτιά από στρώμα, λέει. Άκουγα ότι λέγανε. Τι στρώμα τώρα. Τι στρώμα ήταν αυτό που πήρε φωτιά. Έτσι που λέτε ο Ρούμπιο, παιδιά. Υπόδειγμα, λέει η Ελλάδα. Λέει εδώ γεννήθηκε η Αθηναϊκή Δημοκρατία. Μετά ήταν ο Πλάτωνας. Ο Πλάτωνας βέβαια δεν ήταν και πολύ δημοκρατικός, αλλά εντάξει. Στο χαντάκι. Υπάρχουν, λέει, σπουδαία ερείπια σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ruins, είπε ο άνθρωπος, και το μεταφράσανε ερείπια. Τώρα, άμα μας λέει ο άλλος ότι είναι σημαντικά ερείπια η Ακρόπολη, είναι σημαντικό ερείπιο, ακούγεται λίγο άσχημο. Εμένα μου χτύπησε άσχημα. Δεν είναι, εννοεί, παιδί μου, μνημείο. Ερείπια. Οι μεταφραστές αυτοί, πραγματικά. You only had one job. Σε πολλές περιπτώσεις, λέει, είναι τόπιο που η ιστορία μοιάζει να έχει εξαντλήσει τον εαυτό της από μινάρια μακρινών πολιτισμών που έχουν χαθεί. Όμως η Ακρόπολη είναι διαφορετική, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς, όχι ευρωβουλευτής, ο Ρούμπιο. Εδώ και χιλιάδες χρόνια, λέει, που εχμαλωτίζει η Ακρόπολη τη φαντασία του δυτικού κόσμου. Παιδιά, μιλάμε, έγραψε ποίηση ο τύπος, έτσι. Και τι καλεί οι Έλληνες, και τι καλεί αυτό, και οι αρχαίοι Έλληνες. Για τους αρχαίους το λένε όλοι, για τους νέους δεν ξέρω τι γίνεται. Και ελληνική επιρροή, και μας επηρεάσατε και μας κάνατε, και μέχρι και τον Πλούταρχο είπε. Όχι το Γιάννη, τον άλλον με τους βίους. Φαντάζεσαι να είναι και το Γιάννη Πλούταρχο.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Η μοίρα της Οφηλίας με την, την Taylor Swift, θέλω να πω. The Fate of Ophelia στον Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν είδατε Λαζόπουλο χθες και πρεμιέρα Λαζόπουλος. Πού είναι το. Ποιος γελάει πραγματικά ακόμη με το Λαζόπουλο. Εκτός από αυτούς που είναι στο στούντιο. Εκτός από αυτούς που είναι στο θέατρο εκεί πέρα. Είναι μια εκπομπή η οποία, ρε παιδί μου, έχει γίνει πάλι όπως είχε γίνει επί Μνημονίου, που ήταν πολιτική προπαγάνδα επί δύο ώρες και μία ώρα τραγούδι. Και τα αστεία είναι αυτά του τύπου, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, τώρα εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω. Που θα ζητήσω, ας πούμε, να προσέχει ο κωμικός της φράσης του, αλλά δεν μπορείς 9,5 ώρα να βλέπεις, να ακούς πράγματα πρόστιχα, πώς να το πούμε, παιδί, με βομολογίες, οι είναι ώρα που βλέπουν και παιδιά. Μιλάμε φορά παρτίδα, έτσι, κανονικά. Δεν λέμε, το χιούμορ δεν χρειάζεται να είναι ντε και καλά να βρίζεις για να γελάει ο άλλος. Νομίζω, έτσι, γνώμη μου, άποψή μου. Και κάτι αστεία τώρα στη Λαϊκή, εκεί με τους λεκατζίδες, τους πολιτές, οι οποίοι έχουν γίνει, ας πούμε, το μόνο ευχάριστο, εντός εισαγωγικών ευχάριστο, δηλαδή, και το χιούμορ εκεί είναι παραπέταμε στην εκπομπή. Και όλο το υπόλοιπο είναι αυτό, τι έγινε με το Μαζονάκι, τι έγινε με την Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, πήρε θέση για το ράδιο Αρβίλα ο Λαζόπουλος και είπε ότι. Υπάρχει, λέει, πλέον μόνο ένα κανάλι, λέει, το οποίο είναι ελεύθερο επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Προφανώς εννοεί το Μέγκα. Ελπίζω, λέει, αύριο ο Λιάγκας να ξεκινήσει αγώνα, να σηκώσει το λάβαρο της Επανάστασης και να μας εξηγήσει για ποιους λόγους δεν θα είναι εκεί η Ράδιο Αρβίλα. Τον παρακαλώ όμως, λέει, ειρωνικά, να κάνει σκληρές ερωτήσεις. Λέει ο Λιάγκας, γιατί οι άλλοι σίγουρα δεν θα κάνουν τίποτα, πρόσθεσε ο Λαζόπουλος. Καταρχάς, να πούμε ότι ούτε οι ίδιοι η Αρβίλα. Δεν λένε ξεκάθαρα γιατί έχουν σταματήσει. Ναι, προφανώς υπονοούν περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης, αλλά λένε ότι σταματάνε για λόγους αρχής. Ούτε ότι μας περιορίσανε, ούτε μας κάνανε, ούτε μας δράνανε. Οπότε θα περιμένει ο Λαζόπουλος να βγει κάποιος άλλος να πει ευθέως αυτό που δεν λένε οι ίδιοι Ράδιο Αρβίλα. Για ποιο λόγο? Για να χάσει τη δουλειά του. Δηλαδή, ότι τι, αν κόβαν τους Αρβίλα στο Μέγκα, θα βγαίνει ο Λαζόπουλος ή οποιοδήποτε βλέπει στο Μέγκα να λέγει γιατί κόβουν τους Αρβίλα από το Μέγκα, μας δουλεύει τώρα. Δηλαδή, εντάξει, okay. Καλή η ελευθερία της έκφρασης, να την υπερασπιζόμαστε. Σίγουρα οι κομικοί και όλοι οι καλλιτέχνες και οι δημοσιογράφοι πρέπει να. Δημοσιογράφοι τώρα, ελεύθερη άποψη, τώρα γελάμε όλοι. Να έχουν ελευθερία έκφρασης, αλλά τώρα μην τρελαινόμαστε, ας πούμε, ότι. Και επειδή ο Λαζόπουλος έχει τη δύναμη μετά από 50 χρόνια στο χώρο να λέει ό,τι γουστάρει, δεν σημαίνει ότι μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε αυτό και ότι φταίει αυτός. Προφανώς στην Ελλάδα υπάρχει ένα καθεστώς περιορισμού της έκφρασης που φαντάζομαι υπάρχει και σε άλλες χώρες, όχι σε τέτοιο βαθμό. Αλλά μην τρελαινόμαστε τώρα, ας πούμε, Λάκη, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Εδώ λέει ένας, λέει, το στρώμα, λέει, θα πήρε φωτιά από κάποια ηλεκτρική κουβέρτα για το ready που λέγαμε. Ναι, πιθανότατα, ναι. Δεν ξέρουμε όμως, για κάτσα να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει πολλά τελευταία.

0: Καλημέρα και στο φίλο ή τη φίλη που με άκουσε, λέει, κατά λάθος μια μέρα και τώρα μας ακούει καθημερινά. Έτσι γίνονται τα καλύτερα, κατά λάθος. Είναι ένα λάθος αυτή η εκπομπή. Είπα να την ονομάσω γιατί ανέβαζα ένα βίντεο πριν στα social. By the way, κάντε με follow στο V. Χαρισόπουλος, VH. Και τον Galaxy βεβαίως, Galaxy 92 FM. Μας κάντε follow στο Instagram. Ανέβαζα ένα βίντεο προηγουμένως και πήγα να πω κάτι και κατά λάθος, και για μένα κατά λάθος. Σκέφτηκα να την ονομάσω την εκπομπή «Τα λόγια είναι περιτά». Η ώρα είναι 7 και 27, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πολύ αυξημένη κίνηση δεν έχουμε κάπου. Εντάξει, ο Κηφισός έχει τα γνωστά του θέματα. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την... Α, καλά μπήκε η μουσική. Α, συγγνώμη, ναι, το χαλί είναι. Παιδιά, δεν είναι τίποτα, είναι καινούριο χαλί και δεν το ήξερα. Λοιπόν, πολύ αυξημένη... Ο Κηφισός στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ένα μικρό κομμάτι έχει μποτιλιάρισμα από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι τις Τρεις Γέφυρες. Στα Μικονιάτικα που λέμε εκεί. Η Αττική Οδός έχει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πρόβλημα από την λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την λεωφόρο Ηρακλείου. Η Κηφισία σε διάφορα σημεία, κυρίως στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και εκεί εκατέρωθεν της Κατεχάκη. Μεσογείο στην κάθοδο, η άνοδος για Καρέα έχει τα προβλήματά της από την Λιούπολη μέχρι τον Καρέα και η παραλιακή, η Συγκρού και η Θησαίος είναι μια χαρά. Προσέξτε λίγο, εκεί που έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκάλα, αυτό το έχουμε κάθε φορά από τέτοιες. Καλημέρα Βαγγέλη, δηλαδή θες να μας πεις ότι αν τους έκοβα, λέει, ενάντια στην ελευθερία του λόγου θα μπορούσαν να βγουν να το πούν? Καταρχάς δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι δεν το λένε στην ανακοίνωσή τους. Η Ράδιο Αρβίλα, δεν ξέρω αν διάβασες, αν άκουσες, έχουν βγάλει μια ανακοίνωση που λένε ότι αποχωρούμε κτλ. Εκεί λοιπόν λένε ότι αποχωρούν για λόγους αρχής. Αν λοιπόν ο Λαζόπουλος θεωρεί, ας πούμε, ότι όλοι θα έπρεπε να έχουν το τσαγανό και τα γκάτς να βγουν και να πούνε γιατί διώχνεις τους Ράδιο Αρβίλα, οι πρώτοι που θα έπρεπε να πούνε ότι φεύγουν γιατί τους περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης, ξεκάθαρα όμως, όχι για λόγους αρχής και αυτό, θα έπρεπε να είναι οι Αρβίλες. Εγώ αυτό πήγα να πω. Δεν λέω ότι καλώς τους έκοψαν ή ότι δεν έχουν τη δύναμη. Φυσικά και έχουν την ελευθερία του λόγου. Οι Αρβίλες έχουν αποδείξει εδώ και χρόνια ότι δεν μασάνε τίποτα. Ότι είναι σαν το Λαζόπουλο, είναι τόσο δυνατή, ας πούμε, η άποψή τους. Λοιπόν, στη συνέχεια θα ξυπνήσουμε έναν από εσάς. Θα ξυπνήσουμε σήμερα τον Θανάση. Ο Θανάση σε λίγο θα ξυπνήσει με ένα πολύ έτσι νόστιμο τρόπο από τον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.

0: ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
1: Για να δούμε ο Θανάσης θα σηκώσει το τηλέφωνο ή θα ροχαλίζει. Θανάση.
2: Ναι.
1: Θανάση.
2: Ναι, ποιος είναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιος είναι.
1: Έλα ρε Θανάση, ο Βαγγέλης είμαι.
2: Βαγγέλης, ποιος Βαγγέλης.
1: Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης από τον Galaxy 92.
2: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα ρε, καλημέρα Θανάση, στον αέρα της εκπομπής. Η Νεφέλη μας είπε να σε ξυπνήσουμε με δώρο δυο πίτσες από την Pizza Fan. Καλημέρα.
2: Εν τω μεταξύ μου,
1: ναι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Τι που σε πετυχαίνω?
2: Εργασία και χαρά.
1: Κιόλας.
2: Κιόλας. Και αργά είμαστε.
1: Τι, με τι ασχολείσαι, ρε Θανάση?
2: Βιομηχανία τροφίμων.
1: Δικιά σου?
2: Όχι, βέβαια, υπάλληλη.
1: Λέω και εγώ πήρα βιομηχανία.
2: Θα γίνουμε σε λίγο τώρα.
1: Βιομηχανία τροφίμων. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, κράτα, εσύ θα έχεις και αυτό καβάτζακι. Θανάση μου, σε ποια περιοχή έτσι, αν επιτρέπετε?
2: Μεταμόρφωση.
1: Μεταμόρφωση. Θανάση, να έχεις μια υπέροχη μέρα. Η φίλη σου είναι Νεφέλη μας είπε να σε ξυπνήσουμε με δύο πίτσες Pizza Fan. Άκου τι κέρδισες. Μια πίτσα τίκα μασάλα. Δεν ξέρω, σ' αρέσουν τα ειδικά, έτσι, ειδικές γεύσεις.
2: Θα δοκιμάσουμε, δεν ξέρω.
1: Τι να πεις. Μια λαπαριζιέν και ένα μερέντα όρεο strawberry crunch bites. Είσαι παντρεμένος, ελεύθερος, τι είσαι?
2: Ελεύθερος είμαι.
1: Ελεύθερος. Μπορείς να τις φας όλες μόνος σου. Εγώ... τι?
2: Θα τα
1: φάμε
2: με την Εφέλη, εντάξει.
1: Α, ωραία, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Θανάση, καλό υπόλοιπο δουλειά και να ακούς πάντα Galaxy 92.
2: Ευχαριστώ, παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Θα σας ακούμε καθημερινώς.
1: Αλήθεια, θες να κάνεις κάποια αφιέρωση?
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι, εντάξει.
1: Ναι. Στην Εφέλη?
2: Στην Εφέλη σκέφτομαι συνέχεια και έχει μια ωραία μέρα.
1: Α, τι γλυκός ρε εσύ. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ Θανάση, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά και καλά, παιδιά, να είστε καλά και εσείς.
1: Γεια σου, γεια χαρά, γεια χαρά. Ο Θανάσης λοιπόν ήταν ο κρατής που ξυπνήσαμε σήμερα και ξυπνάμε κάθε μέρα εσάς με ένα έτσι πολύ ωραίο τρόπο από την Pizza Fan. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ξυπνήσετε κι εσείς έναν φίλο, έναν σύντροφο, έναν εχθρό. Θέλετε να τα βρείτε έναν εχθρό, με κάποιον που έχετε μαλώσει και μπορείτε με έναν πολύ ωραίο νόστιμο τρόπο να τους κάνετε μια ευχάριστη έκπληξη.

0: 9.70 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Τι holiday, ρε Χαρισόπουλε, είναι Οκτώβρης μήνας να πούμε. Βέβαια, έχετε τριήμερο, δεν έχετε, πλάκα πλάκα. 28 Οκτωβρίου, τι πέφτει. Κάτσε να βάλω, σαν γνήσιος Έλληνας, να βάλω εδώ. Πότε πέφτει, το Πάσχα λέει εδώ, 28 Οκτωβρίου. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ σε site. Τι ημέρα πέφτει και τι ισχύει. Λοιπόν, Τετάρτη πέφτει. Όχι, ρε γα. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ρε αδερφέ. Γιατί μας το κάνεις αυτό? Δεν μπορεί να κολλήσει εκεί μια Δευτερούλα, μια Παρασκευή. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος ονειρεύεται τριήμερα. Να ξέρετε ότι αυτό το σουκού δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν σας το είπα προηγουμένως που λέγαμε τον καιρό. Θα το ξαναπούμε και συνέχεια βέβαια. Λέει εδώ ένας αναφερόμενος σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους αρβίλες. Και ποια ελευθερία λόγου, ρε Βαγγέλη, λέει. Εσύ λες αυτά που θέλεις, σε ρωτάω. Εσύ λες αυτά που θέλεις, σε ρωτάω, γιατί αν έλεγες αυτά που ήθελες, δεν θα σε ακούγαμε τώρα. Παναγιώτη μου, πίστεψέ μου ότι λέω 100% αυτά που θέλω στον Galaxy 92 και ένας λόγος που συνεχίζω στον Galaxy 92 είναι γιατί μου δίνει την απόλυτη ελευθερία, όταν λέω απόλυτη, απόλυτη ελευθερία του να λέω ό,τι θέλω. Ποτέ δεν μου είπαν τι είναι αυτό που είπες, γιατί το είπες. Θέλω να ευχαριστήσω κιόλας επί την ευκαιρία το σταθμό που μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει αυτό σε όλα τα μέσα. Η πλειονότητα των σταθμών έχει κάποια στεγανά. Δεν θα σου τραβήξουν το αυτή, αλλά κάποιες φορές μπορεί κάπου κάποιον να ενοχλήσεις. Ειδικά στο ραδιόφωνο τα πράγματα είναι λίγο πιο ok, πιο ήρεμα. Στην τηλεόραση δεν είναι. Προφανώς υπάρχει μια. Έτσι, υπάρχει περιορισμός του λόγου. Εκεί σίγουρα. Μεγάλο θέμα ανοίξαμε τώρα με αφορμή τους αρβίλες. Καλό είναι αυτό βεβαίως να το συζητάμε. Αλλά να σας πω κάτι. Μερικές φορές, και νοείτο. Αυτοί που υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου και κατακρίνουν άλλα κανάλια για τον περιορισμό του λόγου εργάζονται σε εργοδότες οι οποίοι απλώς τους συμφέρει να κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί αν τον εργοδότη αυτού που υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου δεν τον συμφέρει η αντιπολίτευση, δεν νομίζω να είχε τόσο ελεύθερο βήμα και ζέση να βγαίνει και να υποστηρίζει και να υπερασπίζεται αυτούς που κόβονται, που φέρεται να κόβονται για καταπίεση της ελευθερίας του λόγου. Και όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Καλημέρα στον Σταύρο, λέει Σαλόνικα Πενθήμερο, 28η. Δεν νομίζω, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Έχουμε τώρα Μητσοτάκη, φίλε. Ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά. Τα ακούστηκε κάπου αυτά. Λοιπόν, όλα μας τα είπε ο Ρούμπιο, όλα μας τα είπε ο Αυτιάς, αλλά δεν μας είπε αν είναι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση. Μεγάλο θέμα αυτό, παιδιά. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, μίλησε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία, μίλησε για την αρχαία Ελλάδα, τα όπλα. Όχι, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τη συνεργασία Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, την ενέργεια, τα αυτά. Τώρα που λέω ενέργεια. Έχει δίκιο ο Σταύρος. Ναι, η Δευτέρα είναι αργία στη Θεσσαλονίκη. 26η. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. 26η Αγίου Δημητρίου. Άρα Θεσσαλονίκη είναι πενθήμερο, όντως. Θα πάω Θεσσαλονίκη. Τώρα που λέω για ενέργεια, η Kimberly Guilfoyle πού είναι, παιδιά? Δεν την έχουμε χάσει λίγο? Που παλιά η Kimberly έβγαινε έξω, πήγαινε στον Αργυρό από εδώ, από εκεί. Βέβαια την κυνηγούσαν και κάμερες. Τώρα μπορεί να την έχουν και λίγο, ξέρεις. Τι έλεγα, ναι. Για τον Καρβέλα και τη Βύση που βγήκε τώρα καινούριο στο live news χθες του Νίκο Βαγγελάτου, λέγανε ότι ο Καρβέλας λέει ζήτησε 600.000 ευρώ από τη Βύση για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι είναι οικονομικό το θέμα, έτσι. Δεν ξέρω εσείς με ποια πλευρά είστε. Εμείς είμαστε με την τέχνη πάντως εδώ. Και να βάλω τώρα να ρίξω ένα. Ρε παιδί μου. Κάτσε να το πω. Να ρίξω ένα Καρβέλα να γουστάρουμε. Να ρίξω μια σεξι θυαλόλα.
1: Galaxy 92.
0: Να.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Να, Παναγιώτη, το μόνο ας πούμε περιορισμό που έχω, δεν μπορώ να παίξω Καρβέλα τώρα που θα ήθελα. Αυτό να μου πεις ναι. Ή μια Βύση, έτσι να γίνει χαμός. Να παίξω αυτό που παίζαν όλοι χτες το εμείς, δεν θα χωρίσουμε εμείς. Κλείσα τα μάτια και σκέψου ότι αυτός που τραγουδάει είναι ο Καρβέλας.

0: Με αφορμή την ιστορία με τον Καρβέλα, σκεφτόμουν κάθε φορά που ακούω για τη διαμάχη Καρβέλα Βύση και την, σκέφτομαι την ώρα και τη στιγμή που τον μετέθεσαν από την, τον μετέφεραν από τις θέσεις που καθόταν στο ΆΚΑ, που τον πήρανε και μαζί με τους καλεσμένους τον βάλαν σε μια άλλη, εν πάση περιπτώσει, η οποία δεν ήταν δίπλα στους διοργανωτές για ευνόητους λόγους. Και πάντα μου έρχεται στο μυαλό εκείνη η ατάκα που είχε πει στο Μένιο Φουρτιώτη, που έλεγε «Εσύ διακόπτεις εμένα, εσύ διακόπτεις εμένα», και σκέφτομαι ότι θα έλεγε «Εσύ μεταφέρεις εμένα, εσύ αλλάζεις θέση σε μένα». Θα ήθελα να είμαι μπροστά με μια μύγα στον τοίχο να δει εκείνη τη στιγμή τι γίνεται με το τι λέει ο Καρβέλας. Καλημέρα, λέει ο Ποτσέπης, έχει πολύ καιρό να βγει στην εκπομπή με συνομιλητή τον Άδωνη.
1: Φίλε μου, καλή μου φίλη, καλημέρα, εδώ από τάμπο που τσέπεις. Βέβαια, είμαι αντίθετος, είμαι με την αλαφίση, ειρήνη μην, αλαφίση, Νίκο Καρβέλα, βρείτε τα.
0: Τώρα που είπες Άδωνη, δεν ξέρω πώς σας φαίνονται αυτά τα βίντεο που κάνει ο Λαζόπουλος με το AI, δεν τα βρίσκεται αστεία. Γενικότερα, τώρα δεν συνεχίζω για τον Λαζόπουλο, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Καλημέρα Γκρέτα. Αλλά αυτά τα βίντεο με τα AI δεν είναι λίγο cringe? Θέλω να πω... Ειδικά όταν καταλαβαίνεις ότι είναι ο Λαζόπουλος, ο οποίος ακούγεται και η εκφορά λόγου του Λαζόπουλου, πάλι για τον Λαζόπουλο λέω. Αλλά γενικώς και άλλες εκπομπές που έχουν χρησιμοποιήσει AI, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το AI δεν μπορεί να είναι καλύτερο από το real thing. Δηλαδή, καλύτερα να δεις έναν μεταμφιεσμένο Άδωνη, ας πούμε, να κάνει κάποιος τον Άδωνη.
1: Δεν υπάρχει AI που μπορεί να την καταστήσει για μένα. Θέλω να πω μια καλημέρα στον κύριο Λαζόπουλο, ο οποίος θα δει το αποτέλεσμα των εκλογών και θα τρίβει τα μάτια του.
0: Καλύτερα να μεταμφιέζεται κάποιος, ας πούμε, και να έχει αυτό το αστείο πράγμα που δεν είναι ίδιος, από το να κάνεις κάτι τέλειο εμφανισιακά, δηλαδή με AI, που καμιά φορά δεν είναι τέλειο. Βλέπω κάτι βίντεο και λέω Παναγία μου, ας πούμε, είναι σαν τέρατα, και δίπλα να είναι ο άλλος και να σχολιάζει. Επίσης ένα άλλο πολύ, τώρα σας άνοιξε κουβέντα περί κωμωδίας, αλλά επίσης πολύ άβολο όταν δείχνεις ένα αστείο βίντεο να υπάρχει ο παρουσιαστής δίπλα, ο οποίος να κοιτάει και να σχολιάζει. Δεν ξέρω, μόνο εγώ? Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vie. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτή είναι η Αναστέζια στον Galaxy 92. Η Ελίνα λέει: θα συμφωνήσω, λέει, παιδιά, με την 28 Οκτωβρίου, πενθήμερο να γίνει, να νευρώσει το σύμπαν, λέει, όλη στην εξοχή για καθαρό αέρα και σύνδεση με το φυσικό μας περιβάλλον. Α, δεν θα πας στην παρέλαση εσύ. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι έπαθε μια κυρία, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα πήγε να κάνει το νόμιμο, αλλά βρέθηκε με λογαριασμένα μια λυπητερή για την εφορία μέχρι απέναντι. Άκουλη, δήλωσε, λέει, κέρδη από κρύπτο, από κρυπτονόμισμα, και βρέθηκε με λογαριασμό 49.000 ευρώ στην εφορία. Πήγε να δηλώσει τα κέρδη από τα κρύπτο, τα οποία, λέει, ήταν μεγάλα. Και μπράβο, πολύ ψάχνουμε. Βέβαια, έχει λεφτά αυτή προφανώς για να παίζει κρύπτο. Αλλά εκεί που δήλωσε τα ποσά αυτά, δεν δικαιολογούνταν, γιατί ήταν κέρδη από προηγούμενες επενδύσεις. Ανάμεσα τους, λέει, βρισκόταν αγορά ομολόγου αξίας 100.325 ευρώ, τοποθετήσεις 64.000 ευρώ σε Grayscale Bitcoin Trust. Τι λες, ρε φίλε, 65.000 σε Bitcoin. Και 65.980 ευρώ σε ένα άλλο trust με Ethereum. Για όσους ξέρουν το Ethereum, δεν ξέρουν μάλλον, το Ethereum είναι ένα άλλο κρυπτονόμισμα, εν πάση περιπτώσει. Καθώς και αγορά, προσέξτε εδώ τώρα, ενός αμοιβαίου είναι αυτό, ινδικού, ύψους 93.564 ευρώ. Η τύπησα ήταν τόσο ψαγμένη που αγόρασε αμοιβαίο Ινδίας. Έχω χάσει τα λόγια μου. Αποτελούσαν, λέει, αγορές τίτλων που έπρεπε να έχουν αποτυπωθεί στη φορολογική δήλωση και να μπορούν να καλυφθούν από τα εισοδήματα της προηγούμενης, της φορολογούμενης. Γιατί σου λέει αυτά, πώς τα αγόρασες. Κατάλαβες. Εδώ είναι το πόθεν έσχες που λέμε. Γιατί εσύ ξαφνικά εμφανίζεις αγορές τίτλων τα οποία δεν μας λες ότι τα έχεις πάρει. Ο Τζανέτος, να ρωτήσω, ρε παιδιά, ο Λαζόπουλος χθες, λέει, δεν φαινόταν σαν να γκόμπιαζε στη σκηνή. Καλά, μπορεί να είναι ηλικία, ρε παιδί μου. Μια χαρά για την ηλικία του Λαζόπουλος, πολύ καλά καθίεται. Πάμε για break, εμείς να τα βλέπουμε αυτά. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη. Μηνύματα στο galaxy92.gr και επιστρέφουμε.
1: Διαφημίσεις. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η Τηλεδίσον στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Αγεφύρωτο φαίνεται το χάσμα στη σχέση Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα μετά τη σκληρή απάντηση της απόλυτης στάρ στον συνθέτη και πρώην σύζυγό της. Η πλευρά της τραγουδίστριας μέσω του δικηγόρου της αναφέρει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη αν ο Καρβέλα της απαγορεύσει να τραγουδήσει τις συνθέσεις του. Αν αυτό συμβεί, θα είναι το μόνο θετικό από την όλη υπόθεση. Σε μια ιστορική ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Λογικό. Υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που δεν έχει πει ποτέ όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες? Το μενού του επίσημου δείπνου χθες περιλάμβανε ψωμί με λάδι, φάβα και ντολμά με θαλασσινά με ψάρι. Μετά από αυτό το έσχος, ο Ρούμπιο μάλλον άλλαξε γνώμη για την προηγούμενη δήλωσή του. Γιατί δεν τον κέρασαν μπομπότα με τσάι βουνίσιο? Τέλος, η συνεργασία τους με τον Αντένα έβαλαν η Ράδιο Αρβίλα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Επιτέλους, ξεκούραση για την τριάδα των Σαλονικιών που εργάζονταν σκληρά επί 6 ολόκληρους μήνες το χρόνο. Θα ήθελα πολύ να είμαι το παιδί σου, λένε συχνά στον Αποστόλη Τότσικα συνάδελφοι του, όπως δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αν οι συνάδελφοι είναι γυναίκες, μάλλον ήθελαν να του πούν πως θα ήθελαν να κάνουν το παιδί του. Κυρίες και κύριοι, ήταν τίτλοι ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Galaxy 92.
0: Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Είστε στο Galaxy 92. Είμαι ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος και περιμένω τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr. Κάντε follow τον Galaxy στο Instagram, Galaxy92FM, για να βλέπετε εκεί τους διαγωνισμούς μας και ό,τι κάνουμε εδώ στον Galaxy, τα event που σας στέλνουμε και γενικότερα για το πρόγραμμα του σταθμού. Μηνύματα λοιπόν περιμένω. Καλημέρα σε όλους όσους έχουν στείλει ήδη και θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τις 10 να σας θυμίσω. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον αγαπημένο μας τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφ. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις.

The Part Time Lovers στο Galaxy 92. Καλημέρα σε όλους. Μια ωραία Πέμπτη ξημέρωσε. Σπάνιο να είμαι εγώ έτσι τόσο διάφτος. Σκάνδαλο με Κινέζα influencer στο μαραθώνιο του Βερολίνου. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο, λέει. Θεά, θεά, πραγματικά. Πάντα ήταν αφαντασίωση μου αυτό να το κάνω. Σκάνδαλο προκάλεσε influencer Yuan Yuan Sun. Ωραίο όνομα. Yuan Yuan Sun. Στον μαραθώνιο του Βερολίνου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ανέβηκε σε ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει τώρα, να τον κάνει όλο, φίλε, κάτσε, κουραστικό είναι. Την πρόδωσε μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι πως κάθονται κάτι γριές στο. Εντάξει, δεν κάθεται κανονικά. Πώς το λένε, όπως κάθεται στο ποδήλατο, δικάβαλο. Κάθεται πως κάθονται κάτι γριές στο γαϊδούρι, στο χωριό, που πάνε έτσι, που κουνιούνται λίγο, με τα πόδια από τη μια πλευρά. Όχι καβάλα-καβάλα, ημικάβαλο. Αυτό που. Γεια, να πάμε στο χωράφι να μαζέψουμε καπνά. Κάπως έτσι. Η 30χρονη αθλήτρια έχει ολοκληρώσει το μαραθώνιο, λέει, που διεξήχθη στις 27 Σεπτεμβρίου σε 4 ώρες 53 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Όμως, σύμφωνα με την Official Marathon Time Integrity Unit στο Instagram, κατέγραψε το ταχύτερο πέρασμά της στο χρονικό διάστημα που εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου. Όπως καταλαβαίνετε, αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό. Έχει, λέει, 520.000 followers. Ζήτησε συγγνώμη, παραδεχόμενη την ενοχή της. Συγγνώμη, ρε φίλε, αυτοί δεν περίμενε να την πιάσουνε. Δηλαδή, πόσο αισιόδοξος είναι ο κόσμος. Σαν τον άλλο, τον παρουσιαστή με τις απάτες. Δεν περίμενε δηλαδή ότι κάποια στιγμή αυτή η απάτη στον ΕΦΚΑ τον πιάναν. Τόσο έξυπνοι περνιούνται. Είναι αυτό με τρελαίνει. Ότι λέει, εγώ είμαι πιο έξυπνος από όλους. Θα τους καταφέρω. Και έρχεται μετά η εφορία και σε. Μη σου πω τώρα αυτό. Εδώ μας λέει, μας στέλνει ένα μήνυμα μια φίλη στο Instagram. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα. Λέει, Βαγγέλη, λέει, σχετικά με τον Beef Carvela Vici, ακούγεται πολύ ότι μάλλον είναι fake και γίνεται για λόγους προμόνου.

Τι ανάγκη έχει Βύση, πιστεύεις ότι η Βύση έχει ανάγκη να κάνει beef για να προμοτάρει κάτι? Ίσα-ίσα αυτό, αν θα το κάνουν, θα το κάνουν για να κερδίσουν κάτι. Τώρα αυτό, η συναυλία τελείωσε, τα λεφτά τα πήρανε, καμία σχέση. Αυτό δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Όπως και εγώ. Γιατί δεν πάτησα στο κουμπί. Πάμε λίγο μηνύματα στο Galaxy 92.gr.

0: Αγαπημένη μου Ρίτα, δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι στον Καρέα. Κάτσε να τσεκάρω τελευταία στιγμή. Με ρωτάει η Ρίτα τι έχει γίνει στον Καρέα γιατί έχει τόσο πολύ κίνηση. Αλλά νομίζω ότι είναι απλά η κίνηση που έχει. Ενώ χωρίς κάποιον ιδιαίτερο λόγο. Για οτιδήποτε νεότερο θα σε ενημερώσουμε εδώ στον Galaxy 92. Εν τω μεταξύ, λίγο σαμαρόφιλος χθες ο Λαζόπουλος. Δεν ξέρω, μου φάνηκε, λέει ότι το μόνος μπορεί να. Ότι αυτό που φοβάται ο Μητσοτάκης είναι το κόμμα Σαμαρά. Προφανώς και είναι αυτό που φοβάται ο Μητσοτάκης το κόμμα Σαμαρά. Αλλά ότι τόσο πολύ στήριξε το Σαμαρά. Και υπέρ του Σαμαρά, λέει, φάνηκε και ο Άρης Πιλιωτόπουλος, ο οποίος έκανε μια πολύ θεαματική εμφάνιση στα πάνελ. Δεν ξέρω αν είδατε Σπιλιωτόπουλο χθες. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιον μου θυμίζει. Αν είδατε κι εσείς αυτό το φοβερό μπουκλωτό μαλάκι με το μουστάκι το ρεμπέτικο. Κάντε μου, στείλτε μου ένα μήνυμα εδώ στο galaxy92.gr. Ποιος σας θυμίζει ο Σπιλιωτόπουλος, ο οποίος εντάξει, είναι εδώ και χρόνια αντικυβερνητικός. Μάλιστα είχε μπει στο επιτελείο του Κασελάκη, το είχα ξεχάσει αυτό και φαντάζομαι ότι και ο Σπιλιωτόπουλος θα ήθελε να το ξεχάσει ο κόσμος. Αλλά να που μας το θυμίζουν, έργα μότο.
1: Galaxy 92.
0: Τουγκουντουγκουντουγκουντουν, τα. Down Under! Αφιερωμένο στους φίλους μας από Αυστραλία. Men at Work.

0: Έχετε δίκιο, παιδιά. Είναι ο Ρούμπιο στην Κατεχάκη. Φίλη Ρίτα, είναι ο Ρούμπιο. Περνάει ο Ρούμπιο, πάει στο αεροδρόμιο. 7 με 10 είχαν πει ότι θα έχουμε θέμα εκεί, ναι. Καλό κουράγιο όσοι είστε στον περιφερειακό, διότι περνάει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Τι θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ, μας έχω ικανούς να μην έχουμε αντιδράσει ποτέ για την επίσκεψη Ρούμπιο, αλλά να αντιδράσουμε μόνο για την κίνηση που προκαλεί ο Ρούμπιο. Λέει εδώ, λέει, τον Μπένι Χιλ μου θύμισε, λέει ο Σπηλιωτόπουλος, λέει Αγγελική. Όχι, έχει πιο πολύ δίκιο ο φίλος ο Σάκης εδώ, που λέει ότι είναι ίδιος ο Σαρλό. Θύμιζε λίγο Τσάρλι Τσάπλιν στα καλά του ο Άρης Σπηλιωτόπουλος. Έκανε, λέει, και δήλωσε ότι η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε. Καλά, αυτό το λένε όλοι, ρε φίλοι. Εντάξει, δηλαδή το λέει και ο Σαμαράς, το λένε και πολλοί άλλοι. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία όντως έχει μεταλλαχθεί. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που ξέραμε, εκείνη η ωραία δεξιά Νέα Δημοκρατία. Τώρα έχει γίνει πασοκάρα. Πασοκάρα, ρε! Με τη βούλα!
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
1: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής. Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αυτό είναι το viral hit Take Me There από τον Ντάτι. Είναι ο Ντάτι και όχι η Ντάτι. Σε πολλούς κάνει, δίνει την εντύπωση ότι είναι γυναίκα τραγουδίστρια, είναι άντρας. Είναι ο Ντάτι, ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα στις 30 Οκτωβρίου. Και μάλιστα ήταν τόσο μεγάλη ζήτηση για τη συναυλία στα εισιτήρια που μεταφέρθηκε το event, το show από το Death Disco, θα γίνει στο Fuzz. Τελικά επαναλαμβάνω, 30 Οκτωβρίου έχετε ο Ντάτι στην Αθήνα. Χαμός βέβαια, εντάξει, είναι λογικό μετά από την επιτυχία αυτού του τραγουδιού. Καλημέρα στη Λένα, λέει, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Μόλις άνοιξα, μπορεί να το έχετε σχολιάσει ήδη, αλλά τι φάση, λέει, με τους καυγάδες στο δρόμο με τσεκούρι, ρε παιδιά, όπα κάπου. Δεν ξέρω για ποιον καυγά, σε ποιο καυγά αναφέρεσαι, αλλά όντως έχει ξεφύγει το πράγμα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Οι Αμερικανοί, λέει, πίνουν λιγότερο από την πανδημία και μετά, με εξαίρεση τις ηλικίες 50 με 64. Όπα, εδώ είμαστε. Σιρούλες, τι έγινε. Οι 50 με 64 πίνουν περισσότερο. Άντε τώρα να το εξηγήσεις εσύ αυτό, έτσι. Παιδί μου, εντάξει, τώρα ξέρω. Είμαστε μια γενιά η οποία έπινε ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, δεκαετία του 90 και στα Zeros πίναμε το. Μην πω, το Βόσπορο. Οι νέες γενιές πίνουν λιγότερο γενικότερα και η πανδημία μάλλον τους διαμόρφωσε και έτσι. Δηλαδή, επέβαλε κάποιες συμπεριφορές, κάποιες συνήθειες. Το να είσαι στο σπίτι κλεισμένος, να μην πολύ βγαίνεις. Και λένε γενικώς ότι η Gen Z δεν πολύ βγαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν το πιστεύω και απόλυτα αυτό το πράγμα. Και καλημέρα στην Κέλλη. Μόνο, λέει, το Βόσπορο πίναμε. Και τον Κεράτιο κόλπο. Όχι, αυτός είναι πιο μικρός. Λοιπόν, αλλά οι μεγαλύτεροι 50-60-άριδες σε πίνουν, λέει, περισσότερο. Παιδιά, κάπου λίγο κράτη. Βέβαια, αν δεν ήταν και αυτή η γενιά να στηρίξει τις εταιρείες αλκοόλ, στο τέλος θα φούνταραν. Γιατί πλέον με τα μέτρα και με τα μέτρα της τροχέας που σωστά έχουν ληφθεί για το περιορισμό της οδήγησης υπό την επήρεια. Με τα μέτρα αυτά πλέον ο κόσμος δεν πίνει, πήρε πάρα πολύ λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, εγώ τώρα για να βγω έξω σκέφτομαι αυτό. Λέω τώρα, δεν θα πιείς, ας πούμε. Θα πιείς μια μπύρα το πολύ. Και μετά και σκέφτεσαι, είναι η επιλογή ή δεν θα πιείς ή θες να πιείς και θα πάρεις ταξί. Και εκεί μπαίνει άλλο θέμα στη μέση. Δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς εδώ στο galaxy92.gr είναι ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μου. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την κίνηση. Και φυσικά κάντε follow τον Galaxy στο Instagram, Galaxy92FM. Galaxy 92.

0: Hazy Head of Winter από τις Bangles στον Galaxy 92. Πάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Η Κίκο Μιλάνο, το νούμερο ένα make-up brand της Ιταλίας, συναντά τη Μαντόνα, το απόλυτο σύμβολο αυτοέκφρασης και στυλ, στη νέα παγκόσμια καμπάνια της. Παιχνιδιάρικη, τολμηρή και αυθεντικά ιταλική, η Κίκο σου δίνει την ελευθερία να εκφράζεσαι μέσα από το μακιγιάζ με καινοτόμα προϊόντα υψηλής απόδοσης σε προστές τιμές. Ανακάλυψε και εσύ τον κόσμο της Κίκο Μιλάνο στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr, το Κίκο με K. Λέει εδώ στην Ιερά Οδό, χθες το πρωί για την προτεραιότητα, ο ένας χύμιξε στον άλλο με τσεκούρι 11 η ώρα το πρωί. Ναι, νομίζω ότι και 6 ώρα το πρωί να ορμούσε το ίδιο θα ήταν, αλλά ναι, 11 ώρα το περιμένει το τσεκούρι. Το τσεκούρι το περιμένει σε ώρες αιχμής, η αλήθεια είναι. Βασικά να περιμένετε και τσεκούρια εκεί που έχουμε φτάσει. Σας το έλεγα και προηγουμένως, μην κάνετε τσαμπουκάδες στα φανάρια. Από μέσα βρίζετε όσο θέλετε. Απ' έξω μην βρίζετε καθόλου. Η Gen Z, εδώ ένας φίλος, είναι επίσης και γενιά με την πιο έντονη αθλητική δραστηριότητα. Ειδικά λέει με τον COVID, ο κόσμος που γυμνάζεται διπλασιάστηκε. Δεν πολύ συμφωνώ για την Gen Z ότι είναι η γενιά με την πιο έντονη αθλητική δραστηριότητα. Μιλάμε για τους πολύ πιτσιρικάβες τώρα. Νομίζω ότι η δικιά μας γενιά και οι millennials είναι πιο αθλητικοί. Δηλαδή, αυτοί που βλέπω εγώ να κάνουν jogging δεν είναι Gen Z. Είναι 50-40, 40-40, άντε 30-40. Αυτοί που πάνε για τένις, αυτοί που πάνε για πάντελ, το πάντελ. Αυτό το πράγμα πάλι. Πες μου εσύ. Όλοι έχουμε έναν φίλο που... Όλοι έχουμε έναν φίλο που μας έχει κάνει τα μπαλάκια του τένις ούμπαλα με το θέμα του πάντελ. Εγώ πάω πάντελ και θα είμαστε για πάντελ. Πάμε για κανένα ποτό. Δεν μπορώ, έχω πάντελ. Αύριο θες να πάμε για καφέ. Έχω πάντελ. Θα πάμε για πάντελ. Είμαστε με τους φίλους μας. Κάναμε μια φοβερή παρέα για τα πάντελ. Αυτό που σε παρατάνε για τους φίλους τους στο πάντελ, που είσαι φίλος τους μαζί 30 χρόνια, έχετε φάει ψωμί και αλάτι, τον έχεις κάνει, πώς το λένε, τον έχεις φιλοξενήσει σπίτι σου μετά από μεθύσια, τον έχεις παρηγορήσει στους χωρισμούς τους και στις επαγγελματικές του αποτυχίες και σε παρατάει για τους παντέλιους, τους παντελονάδες, αυτούς που πάνε και παίζουν αυτό το γελίο άθλημα που δεν μπορούν να παίξουν τένις, γιατί είναι αρκετά φλόρ για τένις, δεν μπορούν να τρέξουν πολύ, να κάνουν από εδώ και από εκεί. Και πάνε στο πάντελ. Είναι σαν να παίζεις 5x5 αντί για ποδόσφαιρο. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, τώρα με το πάντελ μας έχετε ζαλίσει όλοι. Πάντελ, μάθετε μια μόδα τώρα και έγινε αυτό να πούμε. Και ξαφνικά του κάτι τύπη το μεταξύ που δεν τρέχανε καν. Ναι, τώρα γυρνάνε με μια ρακέτα στο χέρι.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Ακούστηκε πολύ προσωπικό το τελευταίο, αλλά δεν ήταν, πιστέψτε με. Δεν έχω κανέναν φίλο ο οποίος παίζει πάντελ, ευτυχώς. Και αν είχα θα τον έδιωχνα.

0: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η συνεργασία Weekend και Daft Punk. Πες τα ρε Βαγγέλη, λέει, μας τα έχουν πρίξει με τα πάντελ. Άσε που καταστρέφει και το τένις, γιατί όλοι οι επιχειρηματίες λέει φτιάχνουν δύο γήπεδα πάντελ αντί για τένις και οικονομάνε τα διπλά. Καλά, αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό ότι υπάρχει επιχειρηματικότητα με βάση το πάντελ. Μην γίνεσαι και εσύ τώρα ξινούλης. Δηλαδή το θέμα είναι να υπάρχει και τζίρος. Δηλαδή, άμα έχει λεφτά ο κόσμος να εξοδέψει, θα δώσει το πάντελ. Δεν μας πειράζει. Γεια σου, Νεφέλη. Για τις πίτσες θα σας ειδοποιήσουν από το τηλεφωνικό κέντρο του Galaxy. Τώρα όμως η ώρα είναι 8.30. Τι έχω πάθει με τις ώρες, δεν τις λέω ποτέ σωστά. Να το ανησυχήσω. Η ώρα είναι 8.33. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, παιδιά, ας ξεκινήσουμε από Καρέα που λέγαμε προηγουμένως. Εκεί έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση από Λιούπολη μέχρι Βύρωνα. Αλλά μετά το πράγμα ηρεμεί. Δεν ξέρω, αγαπητοί φίλοι που μας έλεγες προηγουμένως, αν είναι καλύτερα τα πράγματα. Αττική οδός, το ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει ουρές χιλιόμετρων από Ζεφύρι μέχρι Δαχτυλίδη. Το αντίθετο ρεύμα έχει ένα πρόβλημα μεταξύ. Κάτσε τώρα γιατί δεν ξέρω τα αρβανίτικα εκεί. Από τον κόμβο της Παλίνης μέχρι να φτάσετε στην Κλισθένους, στο Γέρακα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επαναλαμβάνω. Η Μεσογείο είναι χάλια στην κάθοδο από Αγία Παρασκευή, ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι Κατεχάκη. Κηφισίας, μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου, θα σας πάει σημειωτών. Η άνοδος πολύ καλύτερη. Τι άλλο να προσέξετε, λίγο τον Κηφισό από Νέα Ιωνία μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Την ίδια τη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, την Παραλιακή στο ύψος Αλίμου με Καλαμακίου και την Βουλιαγμένης στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Στο κέντρο τα πράγματα είναι δύσκολα και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στη Βασιλή Σοφίας και στην Ελληνική Βασιλείο Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού που ξεκινάει η κίνηση πριν τον Νέο Κόσμο κιόλα, που λέμε και στο χωριό μου. Και όλα. Βαγγέλη, μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα. Βαγγέλη, πρόσεξε να δεις τι συμβαίνει. Και έβαλε τελεία. Περιμένω τη συνέχεια του μηνύματος. Λέγαμε προηγουμένως για το Gen Z και το. Τι λέγαμε για την Gen Z, κάτι λέγαμε για την άφληση. Και το ποτό που δεν πίνουν κτλ. Τώρα όμως προσέξτε τι κάνουν οι Gen Z. Οι Gen Z λέει κάποιοι κάνουν ghosting στα ραντεβού τους όταν το ραντεβού τους λέει εκ των προτέρων ότι θα πληρώσουν μισό-μισό. Και καλά τους κάνουνε. Και λίγα τους κάνουνε. Πώς έλεγε εκείνος, θυμάστε, στις φωτιές που περνούσαν οι πιτσιρικάδες και βρίζαν το Μητσοτάκι και ήταν μπροστά στην κάμερα και έλεγε «Καλά του λέτε!» Όχι, δεν είμαι με αυτούς. Καλά τους κάνουνε που τους κάνουνε ghosting. Που θα πεις από το τηλέφωνο «Βρε τσίπι, βρε καρμύρι» από το τηλέφωνο ή καρμύρο. Γιατί και γυναίκες θα κάνουνε. Που λένε «Να σου πω, όταν θα βγούμε θα πάμε 50-50, θα κεράσεις». Τι λες, το μέρα με την πολιτική ορθότητα και τη woke agenda. Να γίνω λίγο Βελόπουλος, μπορώ. Όχι στο 50-50. Πρέπει να ποινικοποιηθεί το 50-50. Στα ραντεβού. Όποιος πληρώνει 50-50 όπως αυτούς στο first dates, πρέπει να τους βάζουν μέσα. Αυτό δεν σημαίνει να πληρώνει συνέχεια ο άντρας. Κάποια φορά που και η γυναίκα. Κάποια φορά.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
4: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
5: Ήδη φτάνει η στιγμή να δώσω την τελευταία δωρεάν πρόσκληση. Θα δώσω μία διπλή πρόσκληση, παιδιά, ακόμη, γιατί έχουμε δώσει ήδη αρκετές για την πρεμιέρα για αύριο. Τώρα με κάνετε follow στο Instagram στο V Χαρισόπουλος. Σας κάνω spelling, είναι VH. V Χαρισόπουλος. Ο δέκατος που θα με κάνει follow, η δέκατη κερδίζει μία διπλή πρόσκληση για αύριο. Είναι η τελευταία που δίνω. Οι υπόλοιποι μπαίνετε στο more.com και κλείνετε τα εισιτήρια σας εκεί όσα έχουν μείνει ακόμη. Έχουμε 4 παραστάσεις. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια για αύριο. Να σας πω ότι αύριο έχω την χαρά να. Να έχω ως opener, ως opening τον έναν από τους καλύτερους νέους κωμικούς Gen Z, όνομα και πράγμα, από την Κύπρο, τον Ιγνάτιο. Ιγνάτιο, να σου πω το όλο το όνομα τώρα, θα κουραστείτε. Είναι Ιγνάτιος Παπαθεμιστοκλέους, ρε φίλε. Πραγματικά αυτοί οι Κύπροι μετά, τι επώνυμα είναι αυτά. Ο Ιγνάτιος λοιπόν Παπαθεμιστοκλέους, το ξέχασα στην πορεία, είναι καταπληκτικός νέος κωμικός. Θα έχετε την ευκαιρία να τον τσεκάρετε αύριο βράδυ στο Θεατράλ, στο Νέο Κόσμο, μαζί μου. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Είναι ίσως η πιο αναμενόμενη πρεμιέρα σεζόν που έχω ποτέ, γιατί νιώθω και εγώ πάρα πολύ έτοιμος. Είναι και μια παράσταση που την έχω αγαπήσει πάρα πολύ και ξέρω ότι έχετε αγαπήσει κι εσείς. Και θα είναι και η τελευταία χρονιά που θα παρουσιάζω αυτή τη συγκεκριμένη. Εδώ ένας φίλος μας πληροφορεί. Γίνεται σκηνικό, λέει, τώρα με Σταματίνα και Δημητρακόπουλο στον Α για τη Βύση. Λέει ότι η παραγωγή της Βύση κατευθύνει το δικηγόρο σε ποια εκπομπή θα βγαίνει. Ναι. Okay. Και αυτό είναι ένα καινούριο μπιφ, έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Σε λίγο το όνομα του νικητή.

0: Joan Osborne από τα αγαπημένα 90s με το One of Us στον Galaxy 92. Καλημέρα στην Κέλλη. Να πούμε τον νικητή πρώτα. By the way, στα κυπριακά Κέλλη σημαίνει φαλακρός. Πήγα στην Κύπρο και με λέγανε όλοι Κέλλη, Κέλλη, και λέω θα με λένε από το Βαγγέλη, θα είναι κανένα υποκοριστικό. Και είναι ο φαλακρός στα κυπριακά, είναι Κέλλης. Θέλει να βύχεις όταν λες το κάπα, είναι Κέλλη, Κέλλης. Γενικά θες να βύχεις όταν, ό,τι και αν λες στα κυπριακά. Λοιπόν, κάτσε το μήνυμα της Κέλλης τώρα όμως έχασα. Η Κέλλη λέει το εξής, λέει καταρχάς μας φτιάχνει τη διάθεση τη μέρα, είμαστε λέει, λες και είμαστε όλοι ακροατές, μια παρέα κάπου και πίνουμε καφεδάρα, ευχαριστώ πολύ Κέλλη μου. Αλλά λέει, δεν πιστεύω ότι ο Λαζόπουλος βγήκε για να γελάσουμε, πρώτη φορά έκλεγα, κυριολεκτικά εννοεί, σε σάτυρα. Με όλο αυτό που ζούμε σε αυτή τη χώρα και να θες δεν μπορείς να γελάς, πρέπει να είσαι ηλίθιος, και προφανώς το κανάλι του στηρίζει αντιπολίτευση και γι' αυτό ξαναβγήκε προεκλογικά. Δεν συμφωνώ με το... Καλά, ότι δεν γέλασες και έκλαιγες, προφανώς δεν γελούσες γιατί δεν είχες άτυρα. Ήταν ένα πράγμα... Ήταν μελό η εκπομπή, δεν ήταν αστεία χθες. Αλλά όσον αυτό που λες ότι πρέπει να είσαι ηλίθιος για να γελάς με αυτό που συμβαίνει στη χώρα, δεν συμφωνώ. Και είμαι πάρα πολύ αντίθετος στην νοοτροπία και στην συμπεριφορά αυτή που μας έχουν επιβάλει ότι δεν μπορείς να γελάς με τίποτα πλέον στην Ελλάδα. Ποιος είσαι εσύ που μου το λες? Δεν λέω να αναφέρομαι σε ένα Κέλλη μου. Ποιος είσαι εσύ που μου επιβάλλεις να μην γελάω? Θα γελάω με ό,τι γουστάρω. Και όποτε γουστάρω. Και πάντα η Ελλάδα είχε και όλες οι χώρες έχουν δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Να σας θυμίσω την πενταετία 2010-2015 που πέθαναν άνθρωποι στους δρόμους. Δηλαδή, αν δεν γελάμε τώρα, πότε θα γελούσαμε τότε? Φυσικά και πρέπει να γελάμε. Και αυτή η ενοχοποίηση της σάτυρας και που όλες οι κομικές εκπομπές σατυρικές έχουν γίνει διδακτικές και σου κουνάνε το δάχτυλο, ας πούμε, και κάνουν κήρυγμα. Εμένα με βρίσκει αντίθετο. Όταν θες, ακόμα και όταν θες να κάνεις αντιπολίτευση, μπορεί να την κάνεις και σατυρικά και με αστείο και να γελάσει ο κόσμος. Εκείνη η μαγιά. Το να βγαίνεις να κάνεις καταγγελίες και να κάνεις κήρυγμα, το κάνουν όλοι. Δεν το κάνεις μόνο εσύ.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Έτσι που με κάνατε και φόρτωσα, δεν είπα την νικήτρια του διαγωνισμού. Η νικήτρια του διαγωνισμού για την παράστασή μου στο θεατράλ είναι η Εύη Καλαντζή. Εύη, θα μπει στο μαγαζί, θα πει γεια σα, έχω μια διπλή πρόσκληση, με λένε έτσι και μπαίνει, δεν χρειάζεται τίποτα. Κασομούλη 30. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίο λέει, Βαγγέλη, λέει ρίχτα. Μπράβο με την διαπρίσια τοποθέτησή σου. Δεν έβρισε, να ξέρετε, ο άνθρωπος για το θέμα αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν είπες, λέει, πόσο ωραίος είναι Ρούμπιο, γράφει εδώ η Άννα. Αλήθεια τώρα, βρήκαμε φαν, φαν του Ρούμπιο. Τόσο πολύ, τόσο... Πραγματικά, δεν ξέρω, αν βγάλεις τα αυτιά... Αν τα βγάλεις, δεν εννοώ να τα βγάλεις του ανθρώπου. Αν αφαιρέσεις τα αυτιά από την υπόθεση... Είναι ωραίος. Ο Θοδωρής από δράμα. Καταγγέλλω ότι δεν έχεις δράμα για stand-up και όποτε έρχομαι Αθήνα δεν είσαι εκεί. Σου έχω ξαναπεί ότι έχω έρθει στη δράμα, αλλά δεν ήσουν εσύ εκεί. Λοιπόν, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ανέβω δράμα, γιατί. Τέλος πάντων, θα τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μέχρι τις 10 και περιμένει τα δικά σας μηνύματα. Να κάνετε follow και τον Galaxy στο Instagram Galaxy92FM. Γίνεται χαμός όντως με Βύση, από ό,τι μου γράφετε εδώ και στα πάνε. Τι θα γινόταν δηλαδή, συγγνώμη. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των εκπομπών. Είναι ψωμάκι κανονικά. Είναι. Αποκίζουνε.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Από εκεί ζούνε και από εκεί ζούμε, για να μην βγάζω την ουρά μου απ' έξω.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος Βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy σε 9 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Αγεφύρωτο φαίνεται το χάσμα στη σχέση Άννα Βύση και Νίκου Καρβέλα μετά τη σκληρή απάντηση της απόλυτης στάρ στον συμφέτη και πρώην σύζυγό της. Η πλευρά της τραγουδίστριας μέσω του δικηγόρου της αναφέρει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη αν ο Καρβέλας της απαγορεύσει να τραγουδήσει τις συνθέσεις του. Αν αυτό συμβεί, θα είναι το μόνο θετικό από την όλη υπόθεση. Σε μια ιστορική ομιλία του στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα υπόδειγμα συμμάχου. Λογικό, υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που δεν έχει πει ποτέ όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μενού του επίσημου δείπνου χθες περιλάμβανε ψωμί με λάδι, φάβα και ντολμά με θαλασσινά με ψάρι. Μετά από αυτό το έσχος, ο Ρούμπιο μάλλον άλλαξε γνώμη για την προηγούμενη δήλωσή του. Τέλος, στη συνεργασία τους με τον Αντένα έβαλαν η Ράδιο Αρβίλα μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Επιτέλους, ξεκούραση για την τριάδα των Σαλονικιών που εργάζονταν σκληρά επί 6 ολόκληρους μήνες το χρόνο. Θα ήθελα πολύ να είμαι το παιδί σου, λένε συχνά στον Αποστόλη Τότσικα συνάδελφοί του, όπως δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Αν οι συνάδελφοι είναι γυναίκες, μάλλον ήθελαν να του πούν πώς θα ήθελαν να κάνουν το παιδί του. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
4: Galaxy 92.

0: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Σήμερα λοιπόν στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ως 3 μποφόρ. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 18-26 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Το μήνυμα είναι απλό. Κόλλα, φτιάξε, κέρδισε. Πραγματοποίησε οποιαδήποτε επισκευή ή κατασκευή με Mammoth Glue, τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο και ανέβασέ τα στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κάθε project αποτελεί μια συμμετοχή και τα δώρα είναι εντυπωσιακά. Τηλεοράσεις, Samsung QLED 65 inch και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίες 2.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο Mammoth Glue. mastoremata.gr. Καλημέρα στον Αλέξανδρο και τη Βίκη και την κορούλα του, την Τζορτζίνα, που μας ακούνε. Τι ήθελα να πω. Χτες είχαμε first dates, δεν το σχολιάσαμε γιατί είχαμε λαζοπουλιάδα σήμερα, ο οποίος βέβαια από ό,τι διαβάζω εδώ έσκησε, έκανε κοσάρια. Είχαμε χτες ένα φοβερό ζευγάρι. Ο ένας ήταν από το Κιλκίς, η άλλη ήταν από το Θεσσαλονίκη, αλλά μιλούσε λίγο έτσι, στα ίστα. Και τη λέει αυτό, λέει, είχε ποτέ, έψαξαν ποτέ το κινητό σου, έψαξε ποτέ κινητό άντρα? Πρώην σου? Και λέει, ναι, είχα ψάξει το κινητό του και βρήκα ότι αυτός ήταν κρυφός γκέι. Και λέει αυτός, ακραίο. Ακραίο. Λέει, σοβαρά? Λέει, απίστευτο. Λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει ο Κυλκισιώτης. Και του λέει η Σαλονικιά, ναι, ήταν γκέι, γιατί είδα ότι ακολουθούσε πολλούς λογαριασμούς γκέι αγοριών. Βέβαια, αυτό δεν χρειάζεται να ψάξεις το κινητό για να το βρεις. Δηλαδή, πρέπει αρκεί να μπεις να δεις ποιους ακολουθεί, να πούμε στην κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν το είχε σκεφτεί. Επίσης, μάλλον... το παιδί μπορεί να μην ήταν, μπορεί να ήταν straight και μετά να βγει και μαζί της και να σου λέει, άμα είναι έτσι οι γυναίκες θα γίνω, θα το γυρίσω. Γιατί άμα είναι έτσι και θα μιλάει άλλη έτσι και ναι, και ο άντρας πρέπει να πληρώνει πάντα. Μετά ήταν ένα άλλο ζευγάρι, πιτσιρικάδες, οι οποίοι η μία ήταν, του την έλεγε, παιδιά, πραγματικά τι ευνουχιστικές είναι ορισμένες. Βγήκαν οι άλλοι ραντεβού, αυτός ήταν ευγενέστατος, αυτά γλυκός, και λέει, είσαι πολύ γλυκούλης, δεν ξέρω. Και να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ήθελε λίγο κάποιον πιο αλητήριο αυτή η ένταξη. Τέλος πάντων, εμφανισιακά να μην εκφραστώ, δεν είναι ότι. Θέλω να πω και πολύ τη έπεφτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και λέει, πιάσα κουβέντα για Pokémon, ρε φίλε. Λέει, μαζεύει κάρτες Pokémon. Στο πρώτο ραντεβού τώρα αυτά. Ζουν ανάμεσά μας αυτοί όλοι. Είναι φοβερό, έτσι. Γεια σου, Έλλη, που μας ακούς με τον έφηβο ιό. Καλημέρα, φιλέ, τι γίνεται? Πώς πάει, τι παίζει, τι ζυπέ, έλα. Λοιπόν, αυτά. Galaxy92.gr τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Χρυσάνθη που μας ακούει στο μετρό καθημερινά. Καλημέρα στην Λίνα που θέλει να στείλει πολλά φιλιά στον τόπο καταγωγής της, στην Άξο, και στην Ηλιούπολη που είναι εδώ γειτόνισσα. Sixpence Now the Richer, David Usher και Roy Orbison έρχονται στον Galaxy 92 μαζί και ο Bruno Mars. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
0: Galaxy 92.

0: Όταν μου στέλνετε τέτοια μηνύματα, πραγματικά με πιάνετε, μου πιάνετε το ευαίσθητο σημείο. Μου λέει, στέλνει η Εύη εδώ που κέρδισε το διαγωνισμό για τα εισιτήρια. Λέει, ήμουν πολύ στεναχωρημένη σήμερα και όταν άκουσα για το διαγωνισμό ήμουν σίγουρη ότι θα κερδίσω. Δεν είναι φοβερό, καμιά φορά είναι καρμικό που λένε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα, αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα. Ανέφερε στην ομιλία του ότι έκανε πλάκα βασικά, αστειεύτηκε με το μαλλί του που αραιώνει. Εντάξει ρε φίλε, είσαι 80 χρονών, εμείς τι να πούμε, μας έχει πέσει το μαλλί από τα 25, πραγματικά δηλαδή. Και ήταν λέει σε μια ομιλία, τώρα είδα το βίντεο και σας το περιγράφω, προσπαθούσε να μιλήσει στον κόσμο και κάποια φάση γύρισε πίσω και είδε λέει ένα πλάνο, ένα καθρέφτη, δεν ξέρω πώς είδε ότι πίσω έχει αρχίσει να πέφτει το μαλλί. Έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το λέμε τη φαλάκρα ροξ, ροξάκι. Γιατί είναι σαν το γλυκό το ροξ, δεν ξέρω αν ξέρετε. Στην Αθήνα το ροξάκι, τα ροξάκια, ναι. Λοιπόν, τι ωραίο γλυκό, by the way. Να είχαμε ένα ροξ τώρα, το σκίζαμε όμως κανονικά. Όχι ροξάκια μικρά, ροξ μεγάλο. Εμείς το τρώμε στη Θεσσαλονίκη, το τρώμε μεγάλο. Με την καλή έννοια. Και λέει ο Τραμπ, λέει... Πόπολε, γιατί δεν μου είπατε ότι έχει πέσει λέει, το μαλλί μου από πίσω, λέει να μην βγω. Προφανώς θα έχει κάνει ένα σπρέι να φτιάξει και λέει. Και έκανε πλάκα, λέει. Δεν είναι καλά νέα αυτά, δεν είναι καλές ειδήσεις. Έχει και μια ανθρώπινη πλευρά. Είναι αυτός που είναι, αλλά είναι αυτό που γοήτευσε και τον Αμερικανό και τον ψήφισε. Γιατί ο Biden, καταρχάς ο Biden ήταν ένα βήμα πριν τον τάφο. Πέρα από αυτό, ο Τραμπ μέσα σε όλη αυτή την κοινικότητα και την έλλειψη ορίων που τον διακατέχουν και τον χαρακτηρίζουν, έχει μια ανθρώπινη πλευρά που καμιά φορά είναι πιο κοντά στο ψηφοφόρο, ρε παιδί μου. Αυτό είναι ένα χάρισμα το οποίο δυστυχώς το έχουν και οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν είναι καλοί για τον τόπο αυτό που λένε. Τούτο τον τόπο. Καλημέρα Δήμητρα, σε ευχαριστώ. Όλοι έχουμε βγει αποτυχημένο ραντεβού, λέει εδώ ένας. Μία, βγήκαμε έναν που ήρθε να με πάρει από το σπίτι με ένα μάξι σαν τον Μπάτμομπιλ και μανικετόκουμπα. Και εγώ ήμουνα με τζιν και σκίσιμο και σανδάλι. Και τώρα, σανδάλι με τζιν. Πώς, γιατί. Δηλαδή, το Μπάτμομπιλ εξαφανίστηκε από την εικόνα μετά που μου το είπες αυτό. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Αυτός που ήρθε με Μπάτμομπιλ και μανικετόκουμπα, εσύ δεν τον είχες δει ποτέ σου, δηλαδή. Εμφανίστηκε, ας πούμε, από τον ουρανό ξαφνικά, είδες ότι είναι περίεργος. Ήτανε normal στις φωτογραφίες, γιατί μάλλον από social γνωριστήκατε. Στο Instagram τον έβλεπες, δηλαδή, χωρίς πουρα και γυαλιά ηλίου και αερολόγια ακριβά και τέτοια. Ήταν ένα ταπεινό χαμομηλάκι και έσκασε, δηλαδή, στο σπίτι με Batmobile. Αυτό δεν θα μας πεις τώρα. Θέλω περισσότερες λεπτομέρειες, δεν θα μου ξεφύγεις έτσι.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
4: Μαμούτ!
3: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: I just might. Ο Bruno Mars στο Galaxy 92, τον οποίο Bruno Mars τον είδε, λέει, ο Αργυρός μαζί με την σύζυγό του, πήγαν και είδαν Bruno Mars. Φαντάζομαι θα ανταποδώσει και ο Bruno Mars, θα έρθει να βγει και ο Κωνσταντίνο Αργυρό. Συγγνώμη. Λέει, συνεχίζει εδώ η φίλη αυτή, μιλάμε τώρα για το first date. Η Ιωάννα ρωτάει, είναι, λέει, η αγαπημένη σου εκπομπή το first date, Βαγγέλη? Εννοείται ότι είναι η αγαπημένη μου εκπομπή το first date. Μετά το κάτι ψήνεται, βέβαια, που είμαι εγώ. Να μας βλέπετε 5:30 κάθε μέρα στον αντένα, αλλά το first date το αγαπώ, η αλήθεια είναι. Και να μου στέλνετε για το first date και άλλα για ζευγάρια, γιατί δεν μπορώ να το δω όλο. Είναι και, ξέρεις, πρέπει να ξυπνάω και νωρίς, να κοιμάμαι νωρίς. Και λέει εδώ η φίλη αυτή που βγήκε με τον τύπο με τον Batmobile, δεν είχε, λέει, πολλές φωτογραφίες από social. Βγήκαμε σε ένα μαγαζί που εκείνος πρότεινε, δεν το ήξερα και είχε πορτιέρι, με κοιτούσε σαν παρακατιανή. Εγώ κοντό μαλλί ροκ και αυτός κλαρινογαμπρός. Και άντε εσύ παραπλανήθηκες. Αυτός τι σου βρήκε αφού ήταν αυτό το στυλ? Και, γιατί το λύσαμε το. Μάλλον δεν το λύσαμε. Την εκφράζαμε την απορία ότι εσύ τι του βρήκες. Αυτός πάλι. Οι άλλες μέσα, λέει, φορούσαν φορέματα με παγέτες και βγήκαμε, σκέψου, λέει, 8:30, όχι αργά. Πού πήγατε, ρε φίλε, σε ποιο μαγαζί ήταν με παγέτες 8:30 ώρα? Επίσης δεν είχαμε τίποτα να πούμε, ήταν τόσο βαρετός, δηλαδή έλεος. Και μετά από καιρό μου στέλνει ότι θα μου αποδείξει πως με θέλει, και όσο έστειλε σε εσένα, άλλο τόσο έστειλε σε μένα. Να σου πω κάτι, κορίτσια, μετά από όλα αυτά, δεν απορώ που έχετε απογοητευτεί και λέτε δεν υπάρχουν άντρες. Όπως βέβαια τρώμε και εμείς διάφορα άκυρα από τις γυναίκες. Αλλά όταν ακούω κάτι τέτοια θέματα, ας πούμε τώρα ο άλλος πήγε εκεί πέρα κλαρινογαμπρός, που ήταν εντελώς διαφορετικό το στυλ. Την πήγε στα καλύτερα για να σε εντυπωσιάσει προφανώς. Δεν φαντάστηκε ότι δεν θα εντυπωσιαζόσουν από κάτι τέτοιο. Και μετά. Α, okay. Μούσλι που πήγανε. Μάλιστα, κατάλαβα. 8:30 ώρα ήταν με παγέτες εκεί. Αλήθεια, πάω κι εγώ εκεί πέρα γι' αυτό. Τώρα, ακούστε εδώ, παιδιά, έκτακτη είδηση. Το Instagram σκέφτεται, εξετάζει το ενδεχόμενο να βγάλει μια νέα εφαρμογή χρήση, εν πάση περιπτώσει, που θα διαβάζεις μόνο και δεν θα κάνεις like, ούτε σχόλια, ούτε follow. Και αυτό διότι προσπαθούν να προλάβουν αυτό που κάνετε κατά λάθος ή που κάνουμε κατά λάθος όταν κάνουμε stalking σε κάποιους λογαριασμούς, όταν στοκάρουμε κάποια accounts και εκεί που βλέπεις τη φωτογραφία πατάς κατά λάθος like. Οπότε, λέει, που έχει στάσει, ξέρω, στο 2017, ξέρω, και κάνεις like σε μια φωτογραφία 2017 και το βλέπει η άλλη και λέει stalker. Οπότε το Instagram εξετάζει το ενδεχόμενο, λέει, να βάλει μια λειτουργία που να είναι read only. Να μπορείς, δηλαδή, μόνο να δεις χωρίς να κάνεις like. Για να προφυλάσσεται ο χρήστης από το ατίθασο αυτό δάχτυλο. Ακούστηκε κάπως αυτό.
1: Galaxy 92.

0: Sleeping Satellite, ο κοιμόμενος δορυφόρος. Θα μπορούσε να είναι ο δορυφόρος της Ελλάδας αυτός. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας δορυφόρος ο οποίος θα παίρνει και κάναν υπνάκο, θα είναι ο ελληνικός, φαντάζομαι. Δεν κάνει να λέμε τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ακούω από το 2002, λέει, σε Νίτρο με Μαριλού, Μίνα και ειδήσει με Πάνο Λάκατζη. Πήγαινα από Αγία Παρασκευή στον Πειραιά για δουλειά, τότε και χόρτανα καλαμπούρια. Τι ωραία τότε, νιάτα, ε. Ήμασταν νέοι άνθρωποι τότε. Αχ, τώρα πολύ με έτσι, προκάλεσε νοσταλγία. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική όμως Παρασκευή και Σάββατο. Με συγχωρείτε. Κάθε Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερα στο 210-24-21-055 από τις 6.30 ως τη 1 και Halloween Thematic Days από τις 16 Οκτωβρίου. Φέτος το Halloween έχει φαντασματική διάθεση. Καλά ακούσατε, φαντασματική. Στις 30 και 31 Οκτωβρίου το Regency Casino Montparnasse μεταμορφώνεται στον πιο fun και mysterious προορισμό της πόλης. Ανέβα στην κορυφή με την Spooky Cabin. Oh. Ζήσε τη δράση της αληθινής διασκέδασης και ανακάλυψε εκπλήξεις που θα σου σηκώσουν την τρίχα. Trick or treat, για πείτε μου εσείς.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε στην κίνηση. Τελευταία ματιά και φαρμακερή, διότι βλέπω ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρι μέχρι το δαχτυλίδι του Κηφισού, της Κηφισίας, συγγνώμη. Η ίδια η Κηφισίας με μεγάλα προβλήματα στο κομμάτι Κατεχάκη Καποδιστρίου Παπανικολή. Η Μεσογείων ανεξήγητα, ο Ρούμπιο φταίει. Τεράστια ουρά από Αγία Παρασκευή μέχρι Πεντάγωνο στην Κάθοδο, αυτή την ώρα 9.30, η Αλίμου Κατεχάκη είναι απαγορευτική για να μπείτε από περιφερειακό. Ο Καρέας είναι χάλια μαύρα από Ηλίουπολη μέχρι το ύψος της Χεσαριανής, παρακαλώ. Προσέξτε και το κέντρο με μεγάλα προβλήματα σε συγκρού από το Νέο Κόσμο και επάνω σε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και η παραλιακή, μάγκεψε και η παραλιακή στην Κάθοδο. Τι γίνεται με την παραλιακή, παιδιά? Ξεκινάει κίνηση από το ύψος του Αλίμου και φτάνει μέχρι το ύψος της Γλυφάδας, παρακαλώ εκεί. Και πιο ψηλά έχει κίνηση από το πέταλο της Συγκρού, από τη Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την Αμφιθέας. Στα δυτικά, στον Κηφισό, τα πράγματα είναι σταθερά, δηλαδή με μποτιλιάρισμα από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τους Αγίους Αναργύρους στην Άνοδο, η κάθοδος κάπως καλύτερη και η Λεωφόρος Αθηνών προβλήματα και στα δύο ρεύματα. Ζούμε την 9.30 σαν να είναι 7.30. Ένα πολύ έντονο, έτσι, πολύ έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Έχουμε Roy Orbison, Kim Wilde και Pet Shop Boys, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, σας το λέω.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: You got it. Η Άννα από το Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης λέει: Βαγγέλη, πάρε μια ανασαγόρη μου, θα μας πνιγείς και μετά τι θα κάνουμε. Άρε, Άννα από Ρεόκαστρο, τι γίνεται εκεί πέρα, ο αγαπημένο Ρεόκαστρο. Μπερδεύω πάντα το Ρεόκαστρο με το ασβεστοχώρι, ρε φίλε. Πάντα τον μπέρδευα. Καλημέρα στη Ρίτα που έφτασε επιτέλους στο σπίτι της, γιατί μας έστειλε πριν από την κίνηση. Oh, you got it. Baby, you got it. Ο αυθεντικός περούκας, ο Ρόι Όρμπισον. Μάλλον όχι περούκας, ο αυθεντικός βαψομαλιάς. Δεν ξέρω, το μαλλί του Ρόι Όρμπισον ήταν το κλασικό κομωδινί. Μεταφερόμαστε στη Βρετανία, όπου ακούστηκε κάτι ανάλογο σαν αυτό που είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντάξει, όχι ακριβώς το ίδιο. Η επικεφαλής των συντηρητικών, η Κέμι Μπάντενοχ, μετανάστρια από την Αφρική, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερης γενιάς, είπε, λέει, ότι πρότεινε μάλλον ένα πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο λέει θα μπλοκάρει, μάλλον δεν θα επιτρέπει σε αυτούς που παίρνουν επίδομα ανεργίας να το ξοδεύουν σε αλκοόλ, τσιγάρα και στοιχήματα. Τώρα δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό που είπε ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είπε ότι, πώς το λένε, να παίρνουν 2 μήνες σε επίδομα ανεργίας. Εκεί το κόλλησα εγώ τώρα. Με αυτή την έννοια, ίδιο. Και εγώ στην αρχή σκέφτηκα ότι μπράβο της. Ας πούμε, καλά κάνει, γιατί αν παίρνει κάποιος επίδομα ανεργίας, πρέπει να το παίρνει για να. Να μην πληρώνει η κυβέρνηση, δηλαδή, για να πίνει ο άλλος και να καπνίζει και να παίζει στοίχημα. Απ' την άλλη, βέβαια, άμα είσαι άνεργος. Τι θες να κάνεις, να πιεις, να καπνίσεις και να παίξεις στοίχημα. Γιατί μήπως το επίδομα ανεργίας φτάνει για να κάνεις και τίποτα άλλο, πέρα από το να ικανοποιείς βασικές ανάγκες, όπως να πληρώσεις το ενίκιο ή να πάρεις φαγητό, ας πούμε, από το σούπερ μάρκετ. Και αν σου φτάσουν, δηλαδή δεν φτάνει που είμαι άνεργος, θα μου πεις και τι θα κάνω το επίδομα, ούστα από εδώ, ρε. Αυτή το μεταξύ είναι λίγο ανόητη η συντηρητική, διότι ο άλλος που έχει βγει στη Βρετανία είναι ο Τσίπρας της Αγγλίας. Και δίνει παντού. Τον αγαπάνε όλοι, είναι ένας πάρα πολύ επικοινωνιακός τύπος ο Μπέρναμ. Και βγαίνει αυτή τώρα εδώ η ξινή να μας πει τι θα κάνουμε το πείδωμα ανεργίας. Σιγά με σε ρωτήσουμε. Θωμά από Γουδί, μη μου στέλνεις για περούκιας και παψωμαλιάδες Έλληνες. Δεν κάνει να τα πω στον αέρα. Εξάλλου και το συγκεκριμένο που στέλνεις, όλοι ξέρουμε ότι κάτω από την περούκα υπάρχει μια καράφλα. Αυτή, άλλο ένα πράγμα που θα έπρεπε να ποινικοποιείται στην Ελλάδα. Αυτοί που φοράν περούκες και δεν δέχονται την καράφλα. Εγώ σκαραφλός, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω αν με πιάνετε.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Τα τελευταία σας μηνύματα στο galaxy92.gr, κάντε και follow τον Galaxy στο Instagram, galaxy92fm, παρακαλώ.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: It's a sin. Αμαρτία, Pet Shop Boys στον Galaxy 92. Θα μπορούσα να έχει γραφτεί για αυτή από την εκπομπή. Βαγγέλης Χαριζόπουλος μέχρι τις 10. Τι ώρα φεύγει ο Αμερικάνος, ρε Βαγγέλη, λέει ο Άρης. Δεν κουνιέται τίποτα. Είμαι κολλημένος στο κάραβελ. Νομίζω ότι λογικά πρέπει να έχει φτάσει στο αεροδρόμιο εδώ και ώρα, έτσι. Γιατί είπαν 7 με 10, ξέρω εγώ. Τώρα βέβαια όλο αυτό είναι, ξέρεις, είναι και λίγο ντόμινο η φάση. Ξεκινάει κάπου η κίνηση, μετά μεταφέρεται αλλού κτλ. Πού πήγαν, λέει, τελικά η ακροάτρια με τον άλλον, λέει, να μην πάμε κι εμείς, γιατί δεν μου αρέσουν οι γυναίκες με παγέτες. Καλά, εντάξει, δεν είπαμε και να ενδώσεις. Γεια σου, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει εδώ ένας, καλημέρα, Βαγγέλη, οι τρίχες σου προτίμησαν την εθελουσία έξοδο από τη λευκή ατίμωση. Ωραίο. Λοιπόν, διαβάζω ένα πολύ ενδιαφέρον εδώ μέσα σε αυτά που έχει πει ο Δημητρακόπουλος για την ιστορία με τη Βύση και τον Καρβέλα. Και λέει εδώ ότι στην συναυλία υπήρξε ζημία πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ που τα κάλυψε ο Κούστας. Το οποίο, χθες να σας πω την αλήθεια, τώρα πέστε να με φάτε, κοροϊδέψτε με, μου το είπε ο κουρέας μου. Ναι, έχω κουρέα, εντάξει, και οι φαλακροί κουρευόμαστε. Μου το είπε ο κουρέας μου, καλημέρα Γιώργο, και μου λέει, ρε εσύ, αφού λένε, λέει, ότι μπήκε μέσα, λέει, η Βύση. Και του λέω, γεννά, εγώ με ύφος κιόλας το είπα. Τι βλακίες είναι αυτές, εσύ Γιώργο, είναι δυνατόν να μπει μέσα η Βύση με όλο αυτό που έκανε με 95.000 θεατές? Εδώ πάντως έτσι λέει ο δικηγόρος της, ότι βέβαια δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι ισχυρισμός του δικηγόρου. Μπήκαν, λέει, πάνω από 4 εκατομμύρια ζημία. Πόσο πλήρωσαν για την παραγωγή αυτή, ρε φίλε? Γιατί με ένα πρόχειρο υπολογισμό, από αν πεις 95.000 κόσμος, με να πεις, ξέρω εγώ, 30 ευρώ μέσο όρο, δεν θα βγαίνει ένα 3 εκατομμύρια, 2.800 κάπου εκεί τα βγάλα. 4 εκατομμύρια ζημία ευρώ. Όσα ζητάει ο Καρβέλας, λέει, είναι στην ουσία βάσιμα. Στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο που υπήρξαν κέρδη, τα μισά δόθηκαν στον Καρβέλα, είπε ο Δημητρακόπουλος. Τι το κάναν στο ΆΚΑ τότε, αφού δεν βγάλαν κέρδη, για να κάνουν το σοου μόνο? Το φοβερό είναι ότι απροκάλυπτα τα site, ξέρεις αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, χθες, ότι αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των μέσων για όλο αυτό το Κράμερ εναντίον Κράμερ που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Γράφει το πρώτο θέμα πάνω αριστερά που γράφει κάποια έτσι μότο. Λέει, έτσι, έτσι, ξεκατίνιασμα. Πω, πω, το λένε εξόφθαλμα, έτσι, εντελώς in your face. Αυτά με την Άννα και τον Νίκο. Ναι, εντάξει. Δήμητρα, δεν ξέρω. Τώρα αυτό είναι δική του απόφαση. Τώρα με ρωτάς και εσύ για πράγματα άλλα. Εδώ λέμε για, για τη ζημία της συναυλίας.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Ρε φίλε, κοίτα να δεις που πέρασε η ώρα τώρα. Ήμουν έτοιμος να σας πω και άλλα θέματα. Αλλά καλημέρα στην Τέμι, λέει: εμείς δεν έχουμε μαντήλι να κλάψουμε και ακούμε για εκατομμύρια, λες και είναι στραγάλια. Ε, τι να κάνω, αφού πάνε και τα δίνουνε τώρα, τι. Υπήρχε, λέει, εισιτήριο και 400 ευρώ, το ξέρω, το μέσο όρο, λέω, παιδιά. Κάπου εδώ σας αφήνω, σας κουνά το μαντήλι, τελείωσε ο σινεμάς. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Αύριο Παρασκευάρα, έτσι. Λοιπόν, κλείστε εισιτήρια για την παράσταση αύριο, μην ξεχνιόμαστε. Ακολουθεί ο Μέμος Κοέν και η Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Μην ξεχνάτε Galaxy 92FM, το Instagram μας. Κάντε follow και δεν θα χάσετε. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Υπομονή για την κίνηση. Όλα θα περάσουν. Τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Το μάνα είναι μόνο μία, δεν είναι απλά μία έκφραση. Είναι μια βαθιά αλήθεια. Η μητέρα είναι ο πρώτος άνθρωπος που μας κρατά αγκαλιά, μας μαθαίνει να περπατάμε, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να σηκωνόμαστε όταν πέφτουμε. Χαίρεται αυθεντικά στις χαρές μας και πονά αληθινά στις δυσκολίες μας. Όσο μεγαλώνουμε, οι ρόλοι αλλάζουν. Οι ζωές γίνονται πιο απαιτητικές, όμως ο δεσμός μητέρας-παιδιού παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς στον άνθρωπο. Και για να διατηρείται αυτή η σχέση δυνατή και όμορφη, χρειάζεται φροντίδα και από τους δύο. Για τα παιδιά. Νούμερο 1. Δείξτε στη μητέρα σας εκτίμηση. Ένα ευχαριστώ ή μια αγκαλιά σημαίνουν περισσότερα από όσα φαντάζεστε. Νούμερο 2. Ακούστε την. Ακόμη και αν διαφωνείτε, η εμπειρία της είναι πολύτιμη. Νούμερο 3. Μην την ξεχνάτε. Βρείτε χρόνο μαζί της. Ένα τηλεφώνημα ή ένας χαλαρός καφές δυναμώνουν τη σχέση σας. Για τις μαμάδες. Νούμερο 1. Ακούτε χωρίς να κρίνετε. Τα παιδιά χρειάζονται ασφάλεια για να ανοίγονται. Νούμερο 2. Δώστε τους χώρο να κάνουν τα δικά τους βήματα. Νούμερο 3. Δείξτε τους αγάπη καθημερινά. Είναι η μεγαλύτερη δύναμή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
7: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
8: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
1: Galaxy 92.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Πρέπει να βρω μια αφορμή να

0: Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Καλημέρα εδώ στο Galaxy 92. Είμαι ο Μέμος Κοέν. Παιδιά, τα χρυσά αυγά, η κορυφαία εταιρεία σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών στην Ελλάδα, έχουν φέρει ένα εκπληκτικό προϊόν. Βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Είναι αυγά όπου κάθε μέρα κάνουν κοτούλες που μπαίνουν μέσα σε κινητά στέγαστρα και πηγαίνει ο αγρότης των χρυσών αυγών κάθε μέρα και τα αφήνει να φάνε μέσα σε ένα έφορο περιβάλλον στο χιλιομόδι Κορινθίας. Τρώνε μόνο λουλουδάκια και χορταράκι, που σημαίνει ότι το αυγό από τα βιολογικά βοσκοτόπια είναι το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου σε ποιότητα αλλά και σε νοστιμάδα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει εσύ που με ακούς, βιολογικά βοσκοτόπια από τα χρυσά αυγά τα βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ μόνο στο Galaxy.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: διαφημίσεις. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

κάθε μέρα, όλη μέρα εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που σας φτιάχνουν τη διάθεση και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 210 99 59 970.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στο καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Καλώς τη!
11: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy 92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Το πιο φτηνό, παιδιά, και το πιο υγιεινό superfood που υπάρχει στον κόσμο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι απλό. Είναι το αυγό, παιδιά. Και όσο πιο νόστιμο και όσο πιο θρεπτικό είναι το αυγό, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τα Χρυσά Αυγά, που είναι η κορυφαία εταιρεία στην Ελλάδα σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών, έφερε ένα προϊόν, δημιούργησε ένα προϊόν καταπληκτικό. Βιολογικά βοσκοτόπια. Τι είναι αυτά? Οι κότες βρίσκονται μέσα σε κινητά στέγαστρα που κινούνται μέσα στην έφορη γη στο χιλιομόδι Κορινθίας, όπου βρίσκονται τα Χρυσά Αυγά, και όπου υπάρχει φρέσκο, ωραίο χορτάρι, εκεί σταματούν και τρώνε και απολαμβάνουν το φρέσκο χορταράκι. Τρώνε μόνο αυτό. Έτσι λοιπόν, τα αυγά που βγάζουν είναι πέντα νόστιμα και πάρα πολύ θρεπτικά. Βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά τα βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετς, και εμείς πάμε εδώ στο Galaxy 92 με μουσικές που δεν ακούς αλλού.

0: Διαφημίσεις.
1: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Have you met Chico? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Chico Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Chico Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Chico?
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Σκάνδαλο προκάλεσε influencer Yuan Yuan Sun, ωραίο όνομα, Yuan Yuan Sun, στον μαραθώνιο του Βερολίνου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ανέβηκε σε ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει τώρα, τον κάνει όλο, φίλε, κάτσε, κουραστικό είναι. Την πρόδωσε μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι πως κάθονται κάτι γριές στο γαϊδούρι στο χωριό, που πάνε έτσι, που κουνιούνται λίγο, με τα πόδια από τη μια πλευρά. Όχι καβάλα-καβάλα, ημικάβαλο. Αυτό που. Γεια, να πάμε στο χωράφι να μαζέψουμε καπνά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λίγο πριν τις 12, τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμό στην ασφάλιση.
3: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μα καλά, που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
8: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
9: Εγώ αποφασίζω.
8: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Ριάδνη Δάρα.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι ο Galaxy 92 και βάλτε λίγο δυνατά το ραδιόφωνο. Οι γύρω σας αξίζει να ακούσουν τι μουσική παίζει ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω.
0: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
1: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
0: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
1: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
0: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
1: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
0: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
4: τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
4: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams, το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν. Galaxy 92.
7: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Μπουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
4: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
8: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
10: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
9: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Have you met Kiko? Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
9: Galaxy 92.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ, που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα, αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα, ανέφερε στην ομιλία του ότι έκανε πλάκα βασικά, αστειεύτηκε με το μαλλί του που αραιώνει. Εντάξει ρε φίλε, είσαι 80 χρονών, εμείς τι να πούμε, μας έχει πέσει το μαλλί από τα 25, πραγματικά δηλαδή. Ήτανε λέει σε μια ομιλία, προσπαθούσε να μιλήσει στον κόσμο και κάποια φάση γύρισε πίσω και είδε λέει ένα πλάνο, ένα καθρέφτη, δεν ξέρω πώς είδε, είδε ότι πίσω έχει αρχίσει να πέφτει το μαλλί. Έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το λέμε τη φαλάκρα ροξ, ροξάκι. Γιατί είναι σαν το γλυκό το ροξ, δεν ξέρω να ξέρετε. Στην Αθήνα το ροξάκι, τα ροξάκια, ναι. Λοιπόν, τι ωραίο γλυκό, by the way. Να είχαμε ένα ροξ τώρα, το σκίζαμε όμως κανονικά. Όχι ροξάκια μικρά, ροξ μεγάλο. Εμείς το τρώμε στη Θεσσαλονίκη, το τρώμε μεγάλο. Με την καλή έννοια.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

εδώ λοιπόν, είμαστε στο Galaxy 92 και ό,τι κι αν κουβαλάτε κυρίες και κύριοι σήμερα, αφήστε εδώ λίγο στην άκρη. Εμείς είμαστε εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι τις 2 μαζί.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, κάπου εδώ η μουσική μας βόλτα φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος. Ήταν χαρά μου που ήσασταν στην παρέα μου αυτές τις δύο ώρες. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
6: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
6: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
5: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
6: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
5: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
10: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
9: Τι λένε δηλαδή?
10: Βάλτε μας σπίτι σας.
9: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Galaxy 92.

0: one of my kind.
1: Διαφημίσεις.
2: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πρέπει να βρω μια αφορμή να...

0: που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
0: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
9: Restart στο Θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνας Πεφάνη.
10: Εγώ αποφασίζω.
9: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο Θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδη Νιδάρα.
11: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
12: Μπαμπάκα μου.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Galaxy 92.
15: Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
8: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

δεύτερο. Λοιπόν, έχει ένα περίεργο ημέρα σήμερα και το περίεργο δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου. Είναι ότι είναι μια ήσυχη ημέρα. Δηλαδή, είναι μια ημέρα που έχει μια χαρά καιρό. Δεν έχουμε τίποτα έκτακτα δελτία να χτυπήσω ξύλο. Είμαστε στα κανονικά στους ρυθμούς μας. Είναι τα πράγματα σχεδόν κανονικά. Οπότε είναι μια περίεργη ημέρα. Γιατί δεν ξέρω πώς έχει γίνει έτσι, αλλά αν το βάλεις από το 19 και μετά, πιο 19, αν το βάλεις για την Ελλάδα από το 2007-2008 και μετά, είναι συνήθως και κάθε μέρα έχει κάτι να σου πει που θα γραφτεί με κόκκινα γράμματα στα ειδησιογραφικά site. Χρόνια πολλά στον Πελάγιο και την Πελαγία που γιορτάζουν σήμερα, που είναι Διεθνής ημέρα ποδοιατρικής. Επίσης είναι η παριθμόν 281, 281 ημέρα του έτους, πράγμα που σημαίνει 84 μέρες ακόμα 2026. Παγκόσμια ημέρα όρασης κατά της τύφλωσης. Θα το αφήσω έτσι. Δεν θα πω τίποτα. Γιατί δεν έχει και κανένα νόημα. Δηλαδή, έχω καθίσει και το έχω φιλοσοφήσει. Εντάξει, ό,τι κάνουμε μόνοι μας. Και άμα κάνουμε και μόνοι μας. Γιατί άμα στο δρόμο προσπαθήσεις να περπατήσεις ευθεία, δεν υπάρχει περίπτωση να περπατήσεις ευθεία. Κάποιος θα πέσει πάνω σου. Γιατί έχει αυτό το μαραφέτη και κοιτάει. Εν τω μεταξύ, θα σε αγριοκοιτάξει κιόλας, άμα δεν κάνεις στην άκρη. Κατά τα άλλα, μέχρι τις. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη, μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεξε 92. Καλή διασκέδαση. Αγαπημένη Τέρεζα, Fly Me to the Moon. Δεν μπορείς να περπατήσεις ευθεία. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν υπάρχει λόγος να περπατήσεις ευθεία, γιατί θα χάσεις αλλιώς, γιατί δεν βλέπεις καλά, γιατί οτιδήποτε, μια που είναι Παγκόσμια Μέρα της Όρασης. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς εκεί να βρήσεις τον πολιτικό, τον έτσι, τον αλλιώς και τέλος πάντων το σύστημα, την κοινωνία και όλα αυτά τα χαριτωμένα. Κάποιος θα πέσει πάνω σου.

0: shape of you.
1: Shape of you, έτσι σειράν. Λοιπόν, να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί δεν ξέρω. Μάλλον έχετε δίκιο που παραπονηθήκατε όταν μίλησα πριν για ένα μαραφέτη. Το μαραφέτη εννοούσα καθαρά το κινητό που όλος ο κόσμος περπατάει και βλέπει το κινητό του. Και όσοι ακολουθείτε τον Galaxy 92 και αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν ήταν πρωί, όταν ήταν βράδυ, όταν τώρα που είναι μεσημέρι, ξέρετε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα της όρασης. Γιατί και εγώ την έχω πατήσει, τέλος πάντων. Μάλλον δεν την έχω πατήσει, γιατί δεν ήταν ότι κάποιος με έπιασε κορόιδο, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Απλά έτυχε και έπαθα κάτι στα μάτια. Ένα πράγμα το οποίο είναι διαθλαστικό, λέγεται κερατόκονος, τέλος πάντων, διορθώνεται μόνο με μεταμόσχευση. Έχουμε κάνει τη μία και για τη δεύτερη, και δόξα τω Θεώ, ο γιατρός μου είναι μεγάλο αστέρι και δεν έχει χρειαστεί να πάρω ούτε ένα παυσίπονο. Αλλά από την άλλη, θέλει το χρόνο του, γιατί βγάζει και καταράκτη κτλ. Οπότε, έχω μια ευαισθητοποίηση στο πώς μπορείς να ζήσεις μέσα σε αυτή την πόλη, σε οποιαδήποτε πόλη, και περιορίζομαι στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω, δεν έχω ζήσει σαν τουρίστας 15 μέρες. Ξέρω εγώ, το να πας κάπου δεν είναι ότι έζησες μια άλλη πόλη. Την Ελλάδα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, ξεκινάς και βρίζεις τους πολιτικούς, τους δημάρχους, τους έτσι ο αλλιώς. Μετά από την άλλη σκέφτεσαι, εντάξει, οι άνθρωποι τόσο μπορούνε, τόσο κάνουνε, δεν έχουν και καμία ιδιαίτερη ευθύνη, είναι διασκεδαστές. Δεν είναι. Δηλαδή, εδώ και χρόνια, εδώ και αιώνες, αν θέλετε, άμα πιστέψει κανείς τον Χαράρη, ας πούμε, τον ανθρωπολόγο. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό, είναι παγκόσμιο. Πάντως, αν σας προσέβαλα, ζητώ χίλια συγγνώμη, γιατί είμαστε στην ίδια πλευρά. Οπότε, να ακούσουμε τώρα κανένα τραγούδι. Simply Red. Stars. Από τα καλύτερα της δεκαετίας του 90. Όχι μόνο τον Simply Red, γενικότερα από τα καλύτερα της δεκαετίας του 90. Κάπου προς το τέλος τα χάλασε με την pop δεκαετία του 90, που έβγαλε κάτι τελείως ακραία. Αυτό είναι από τα καλύτερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
2: Μαμούτ!
1: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο Νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
7: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
8: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
7: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
8: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
7: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Εξαιρετική στιγμή τώρα να πάμε στον διαγωνισμό από τον Galaxy 92 και το διακρότημα, τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό όμιλο σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Με περισσότερα από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά, ο εκπαιδευτικός όμιλος διακρότημα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών του και στις σπουδές και στο επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Από το 1997 το διακρότημα έχει εκδώσει 70 τίτλους φροντιστηριακών βιβλίων προσαρμοσμένα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στη μεθοδολογία και τα πλάνα ύλης που διδάσκονται στην τάξη. Τα βιβλία αυτά διανέμονται δωρεάν στους μαθητές του. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπαίνετε στο διακρότημα.gr. Και τώρα το μεγάλο δώρο για τους ακροατές του Galaxy 92. Αυτή την εβδομάδα έχουμε για εσάς μία υποτροφία αξίας 1.000 ευρώ. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο galaxy92.gr, ενημερώνεστε για τους όρους και τις προϋποθέσεις και ακολουθείτε τη διαδικασία συμμετοχής. Καλή επιτυχία!
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
5: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
4: Και τα δύο.
5: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έκτακτη είδηση. Το Instagram εξετάζει το ενδεχόμενο να βγάλει μια νέα εφαρμογή χρήση, εν πάση περιπτώσει, που θα διαβάζεις μόνο και δεν θα κάνεις like, ούτε σχόλια, ούτε follow. Και αυτό διότι προσπαθούν να προλάβουν αυτό που κάνετε κατά λάθος ή που κάνουμε κατά λάθος όταν κάνουμε stalking σε κάποιους λογαριασμούς, όταν στοκάρουμε κάποια accounts και εκεί που βλέπεις τη φωτογραφία πατάς κατά λάθος like. Που έχει στάσει όμως το 2017, ξέρω. Και κάνεις like σε μια φωτογραφία 2017 και το βλέπει η άλλη και λέει «Στόκερ!». Οπότε το Instagram εξετάζει το ενδεχόμενο, λέει, να βάλει μια λειτουργία που να είναι read only, για να προφυλάσσεται ο χρήστης από το ατίθασο αυτό δάχτυλο. Ακούστηκε κάπως αυτό.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Έχουμε και τον εθνικό μας καυγά. Κάθε φορά πρέπει να είμαστε ή με τον ένα ή με τον άλλο. Γιατί άμα πεις ότι δεν είσαι με κανέναν από τους δύο, σου λένε ότι είσαι το... είναι καινούριος όρος αυτός των τελευταίων ετών, ότι είσαι εις αποστάκιας. Οπότε αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ κακό και κατακριτέο. Έχουμε λοιπόν καινούριο επεισόδιο στην Κόντρα. Βύση Καρβέλα. Ο Νίκος Καρβέλας λέει: απαγόρευσε, έστειλε, έκανε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, κάτι τέτοιο, και δεν θέλει τέλος πάντων η Άννα Βύση να τραγουδάει τα τραγούδια που έχει γράψει εκείνος. Από την άλλη, διάβασα ένα post του Στάθη Δρογώση, αν τον θυμάστε. Θυμάμαι ένα τραγούδι του, το βιαστικό πουλί του Νότου που ήταν με τον Γιάννη Κότσιρα, του έντεχνου ρεπερτορίου τέλος πάντων ο Στάθης Δρογώσης, που λέει ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και δεν μπορείς να πεις στον άλλο ότι μην το πεις, αλλά πρέπει κάπως να αποδείξεις ότι το προσβάλλει. Δεν ξέρω, δεν έχω την παραμικρή ιδέα ποια είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, αυτό το σύριαλ συνεχίζεται. Κατά τα άλλα, έχει γεμίσει το X και το Instagram με μία κοπέλα η οποία εκστέκεται δίπλα, δεξιά, αριστερά όπως κάθονται αυτοί, δεξιά όπως βλέπουμε εμείς, στον Donald Trump, που είναι, την έδειχναν πριν και μετά, και θυμήθηκα και την περίπτωση της Ariana Grande. Τι γίνεται τώρα, αυτό το ultra skinny δεν είναι, παιδί μου, τόσο ωραίο πράγμα. Και δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς είναι γιατρός να μας πει αν είναι και υγιεινό να είσαι τόσο, δηλαδή μήπως πρέπει να έχεις και όχι τα πιασήματα, δεν μιλάμε για αισθητική, δεν κάνουμε αισθητική κουβέντα τώρα, κάνουμε για την υγεία. Ότι ποιο είναι το σωστό τελικά, να είσαι έτσι, να είσαι σαν ακτινογραφία, ή είναι καλύτερο να έχεις και κάποια αποθέματα. Τέλος πάντων, πάμε μουσικά μέχρι τις 4, πάμε μουσικά γενικώς εδώ στον Galaxy 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ, στο μεσημέρι προς το παρόν, τις 5 μέχρι τις 6.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Εν τω μεταξύ, θέλετε μας το λέτε, είτε στο Instagram Galaxy 92FM, εκεί ενημερώνεστε και για τους διαγωνισμούς, είτε εσείς που ακούτε online που έχετε το κουτάκι. Δεν με γκρινιάζει, μωρέ. Έτσι απλά τα λέω, για να περνάει η ώρα. 2-10-99-59-970 θέλετε τηλέφωνο, στούντιο παπάκι galaxy92.gr αν προτιμάτε το email. Galaxy 92FM official στο Facebook. Προτιμάμε το Instagram γιατί το έχω εδώ μπροστά μου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
3: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Έτσι θα κάψεις τα δύο πίτα γύρω από όλα και τη μία πατάτες και το ένα λουκάνικο τεμάχιο από χθες. Άμα βάζεις τέτοια και αρχίσεις και χορεύεις. Βέβαια μπορεί να σπάσεις το στούντιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν θέλω καθόλου να την κάνουμε. Την Κυριακή βλέπω ότι θα έχει 25 βαθμούς, αλλά θα βρέχει. Εντωμεταξύ, άμα περιμένετε να δροσίσει λιγάκι, αυτό το βλέπω να γίνεται την Τετάρτη που μας έρχεται, που θα είναι μέχρι 19 βαθμούς θερμοκρασία και γυρίζουμε λογικά σε κανονικές φθινοπορεινές συνθήκες. Γιατί τώρα αυτό που ζούμε αυτή την εβδομάδα το λες και βαριά άνοιξη, δηλαδή ούτε καν φθινόπωρο νωρίς, το λες βαριά άνοιξη, το λες Μάιο. Κατά τα άλλα, χθες ήταν ωραία τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας από πλευράς κυκλοφορίας αυτοκινήτων, μια που είχαμε και τους περιορισμούς και τα λοιπά. Σήμερα όμως έχουμε γυρίσει στους κανονικούς μας ρυθμούς και οι λεωφόροι γύρω-γύρω που οδηγούν είτε προς τα μέσα είτε προς τα έξω έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάω για την Κηφισίας, μιλάω για τη Μεσογείο, μιλάω για την Αλεξάνδρας που είναι το όριο του δακτυλίου. Νομίζω ισχύει τώρα ο δακτυλίος. Για την Αθηνών, μιλάω για τον Κηφισό, ο συνήθις ύποπτος. Γενικά θέλει πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ υπομονή στους δρόμους. Εσείς στέλνετε στο Instagram ό,τι θέλετε, Galaxy92FM μονοκόμματο. Εσείς που είστε online το στέλνετε κατευθείαν από το παραθυράκι που έχετε. Αν θέλετε να τα πούμε τηλεφωνικά, 2-10-99-59-970. Αν θέλετε να τα πούμε στο Facebook, Galaxy92FM Official. Και στούντιο παπάκι galaxy92.gr αν θέλετε να στείλετε email. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Αυτός είναι ο Μάθιου Φίσερ. Είναι το κάρντιο πάνω κάτω πάνω κάτω. When I have to fall in love with you.

Πάρα πολύ καλό. Από την Αυστραλία γίνανε διάσημοι οι Romantics. Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στα social media. Αυτή η κοπέλα έχει, δεν ξέρω τι έμπνευση είχε, που είναι, υποτίθεται ότι κοιμάται και παίζει η ίδια όλους τους ρόλους και μπαίνει κάποιος στο δωμάτιο και της λέει κάτι την ώρα που κοιμάται. Με το talking your sleep μου ήρθε τώρα. Οπότε ξαφνικά εκεί που κοιμάται μπαίνει, ξέρω εγώ, υποτίθεται τώρα η μάνα της, η αδερφή της, την κροπιάνη της. Εσύ άφησες ένα πυρηνικό υποβρύχιο στο ψυγείο? Τι άφησα? Εκείνο το υποβρύχιο πρέπει να το ξεκλειδώσουμε για να το ξεφλουδίσουμε να το φάει ο σκύλος. Και δεν μπορεί κάποιος άλλος να το κάνει. Και τέλος πάντων δημιουργούνται διάφοροι τελείως παρανοϊκοί διάλογοι που είναι πραγματικά απολαυστικοί. Είναι η καλή πλευρά αυτή των social media. Αρκεί να μην εθιστεί σαν το άλλο το κοριτσάκι που λέγαμε στις αρχές της εβδομάδας που είχε βάλει τα κλάματα επειδή της κόψανε το Instagram. Τι λες ρε παιδί μου. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και αν δεν συγκρουστούμε, πώς θα συναντηθούμε. Η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Onassis Mandra με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή στο feed σου. Το Κλίναμεν του Celeste Bouzguet Mouzenot είναι μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις στρογγυλές πισίνες. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Και η αλήθεια είναι ότι οι βόλτες μας στη Διονυσίου Αεροπαγήτου αποκτούν νέες συναντήσεις στην Onassis Mandra. Κλείσει το εισιτήριό σου για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org.

0: Διαφημίσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
4: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
5: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
4: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
6: Τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: Δεν θέλω ποτέ να αλλάξω χώρα.
1: Δεν θέλω να ποτέ να αλλάξω χώρα. Λέγαμε νωρίτερα ότι είναι μια ήρεμη μέρα που τέλος πάντων δεν προκύπτει κάτι έκτακτο, περίεργο, παράξενο, πες το όπως θέλεις. Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία ότι εκεί που πηγαίναν να φτιάξουν το τηλέφωνά τους, τέλος πάντων τα χαλάσανε. Οπότε δεν δουλεύει το 100 και δεν δουλεύει και το 199. Άμα πρέπει θέλετε να πάρετε την άμεση δράση ή την πυροσβεστική, ξεχάστε και το 100, ξεχάστε και το 199, και αυτό που δουλεύει είναι το 112. Δεν ξέρω, μου φαίνεται τόσο αστείο, ρε παιδί μου. Λέει να χαλάσει το 100, να πεις οτιδήποτε άλλο, αλλά το 100, να χαλάσει το 100. Τέλος πάντων, αν πραγματικά πάντως είναι ανάγκη, το 112 για να έρθει είτε πυροσβεστική είτε αστυνομία. Πάμε στη διαφημιστική αναφορά και μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Καλή αυτή υποβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητη ηχομόνωση. Η Αλουμίλα έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου, ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα και ξαναβρες την χαμένη σου ηρεμία. Ακού να χαλάσεις το 112. Όχι, το 100 χάλασε. Το 112 δουλεύει. Okay.
2: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Διαφημίσεις. Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
8: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
9: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
10: Και ο καναπές Chesterfield?
9: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
10: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
11: Galaxy 92. Amazing music.

εμπνευσμένο λέει από το μαύρο βελούδο που έχουν γύρω-γύρω, είχαν μάλλον παλιά την δεκαετία του 60 οι φωτογραφίες, τα πόστερ που λέμε τώρα, και οι οικογενειακές προφανώς κορνίζες. Από εκεί προέκυψε το Black Velvet και τις εικόνες του Elvis Presley, που άμα πιάσουμε θεωρίες συνωμοσίας, έχω μια πάρα πολύ ωραία θεωρία συνωμοσίας, όχι για τον Presley, για άλλο θέμα. Είναι, λέει, την ημέρα που έβγαλαν αυτό το πράγμα που έγινε εκεί στη Ρωσία με την, που της έσπασε το μπουκαλάκι και με την πανούκλα, είχε κυκλοφορήσει την ίδια μέρα ένα άλμπουμ της Taylor Swift που λέγεται Patient Zero. Εν τω μεταξύ, λέει, αυτό το ατύχημα με το μπουκαλάκι αυτό έγινε 6 χρόνια, 6 μήνες και 6 μέρες, και βγάλαν το 6666 μετά την πρώτη ανακοίνωση για lockdown από τον COVID. Άμα θέλεις να βρεις πάντως σχέσεις και να παίξεις με τους αριθμούς, νομίζω είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να έχεις υπομονή να ψάχνεις. Βάλουμε ένα-δύο τραγούδια και να κλείσουμε την ώρα.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Πολλοί από εσάς, ειδικά γυναίκες, θέλετε να επιχειρήσετε, αλλά εμποδίζεστε από το φόβο του επιχειρήν. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ τρεις προσεγγίσεις για να τον ξεπεράσετε. Νούμερο 1. Αντλήστε δύναμη και κουράγιο από το όραμά σας. Είτε θέλετε να ανοίξετε ένα κατάστημα, να λανσάρετε μια εταιρεία υπηρεσιών ή ένα community στα social, ξεκινήστε από αυτό που σας ενθουσιάζει. Το γιατί σας. Τι θα προσφέρετε στους πελάτες σας για να τους κάνετε τη ζωή καλύτερη, ομορφότερη, πιο οικονομική, πιο εύκολη. Νούμερο 2. Εμπνευστείτε από ανθρώπους που έχουν ήδη επιχειρήσει. Διαβάστε βιβλία και αυτοβιογραφίες επιτυχημένων επιχειρηματιών, ακούστε σχετικά podcast, δείτε βίντεο, παρακολουθήστε σχετικά εξειδικευμένα προγράμματα που προσφέρονται από μεγάλους οργανισμούς και συζητήστε με ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από το σημείο που βρίσκεστε εσείς σήμερα. Νούμερο 3. Φτιάξτε το πλάνο σας και ξεκινήστε. Μην περιμένετε να τα έχετε προβλέψει όλα. Ξεκινήστε με μικρά βήματα και ανοίγματα και με τα πρώτα σημάδια επιτυχίας αναζητήστε νέες ευκαιρίες. Και το κυριότερο, μην αφήσετε την οικονομική ανασφάλεια να σας φυλακίσει. Θυμηθείτε ότι οι χρηματοδότες αναζητούν δημιουργικούς ανθρώπους σαν και εσάς για να επενδύσουν. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε. Πώς μου το πε?
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Εντάξει, δεν μπορώ να το σχολιάσω τώρα αυτό. Exile, kiss you all over. Και μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8. 8 δεν έχει. Δευτέρα 5, ναι. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 8. Δεν είμαστε ούτε καν στα μέσα του Οκτωβρίου, οπότε τον πηγαίνουμε μια χαρά. Έχει μια αργία ο Οκτώβριος που έρχεται, αλλά τελείως αδιάφορη. Δηλαδή τώρα έπεσε, νομίζω, τη χειρότερη μέρα που μπορούσε να πέσει. Αργία Τετάρτη που είναι 28η. Σας υπενθυμίζω ότι την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβλέψεις, δεν θα έχει πέσει πολύ η θερμοκρασία. Θα είναι δηλαδή εκεί γύρω στους 25, αλλά θα βρέχει και μετά θα πέσει η θερμοκρασία και την Δευτέρα ή την επόμενη εβδομάδα θα την ξεκινήσουμε με περίπου 19 βαθμούς. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ, μέχρι τις. Μετά θα πέσει η θερμοκρασία και την Δευτέρα ή την επόμενη εβδομάδα θα την ξεκινήσουμε με περίπου 19 βαθμούς. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα.
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Είναι μια εξαιρετική ιδέα, νομίζω, να νταντεύει τον εαυτό σου και να τον προσέχει περισσότερο από όλα. Γιατί μπορεί να μην είσαι το κέντρο του κόσμου, αλλά σίγουρα είσαι το κέντρο του κόσμου σου. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τοποθετείς το υλικό, εφαρμόζεις. Μαμούτ γκλου και καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Αυτή η άμεση συγκράτηση είναι που το κάνει ξεχωριστό και το έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο γνωστές λύσεις συγκόλυσης στην αγορά. Δοκιμάστε το στην επόμενη κατασκευή σας και θα καταλάβετε γιατί τόσοι καταναλωτές το εμπιστεύονται. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με μαμούτ μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα, όπως τηλεοράση Samsung QLED 65 inch και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammoothglue.mastorema.gr. Και έλατε τώρα να το χορέψουμε αυτό. Spandau Ballet, True, από τα πιο αγαπημένα της δεκαετίας του 80.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία, Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Σκάνδαλο προκάλεσε influencer Yuan Yuan Sun, ωραίο όνομα, Yuan Yuan Sun, στον μαραθώνιο του Βερολίνου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ανέβηκε σε ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει τώρα, τον κάνει όλο, φίλε, κάτσε, κουραστικό είναι. Την πρόδωσε μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι πως κάθονται κάτι γριές στο γαϊδούρι στο χωριό, που πάνε έτσι, που κουνιούνται λίγο, με τα πόδια από τη μια πλευρά. Όχι καβάλα, ημικάβαλο. Αυτό που. Γεια, να πάμε στο χωράφι να μαζέψουμε καπνά.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: άσκημα ένα δύο ποτά. Σε όλα αυτά που χάσαμε και σε όλα αυτά που κερδίσαμε. Να προσέχετε πάρα πολύ στον δρόμο. Να γυρίσουμε στο σπίτι, να ξεκουραστούμε. Και αύριο είναι Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο φουλ. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα στον Καλέξ 92. Στο 6-8 έρχεται ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, όπως είπαμε, να προσέχετε. Και τι άλλο να σας πω. Να σας πω ένα για χαρά.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
8: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
7: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
2: Τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Πολλοί έχετε το You Got It ως το πιο αγαπημένο τραγούδι του Roy Orbison. Προσωπικά πιστεύω ότι είχε καλύτερα τραγούδια όπως το Love Hurts, το Blue Angel, το Running Scared, το Crying, το Only the Lonely. Δυστυχώς ο Roy Orbison πάλευε με το συνεχές κάπνισμα και το binge eating, γι' αυτό έχανε και κέρδισε βάρος από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι το 1988, όπου και έφυγε από τη ζωή. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, είναι απόγευμα Πέμπτης ή αν θέλετε προπαρασκευής. Λειτουργεί καλύτερα στην ψυχολογία αυτός ο όρος. Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Για τη συνέχεια, Berlin, Take My Breath Away.

Irene Cara με το Fame στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ξεκινάει και το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Νέα σεζόν με Τζένι Τζένι, Ντόγκβιλ και Μολιέρο. Μιλάμε για ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που κινείται από τον Νίκο Καραθάνο έως τον Lars von Trier, ενώ επενδύει και στη νέα ελληνική γραφή, τη συμπερίληψη και το άνοιγμα του θεάτρου στην πόλη. Γκουγκλάρετε να μάθετε περισσότερα, να κάνετε το κουμάντο σας, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς χρειάζεται να έχουμε και μπάτζετ για θέατρο και σινεμά και αυτή τη σεζόν. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο All Around the World.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
5: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
9: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θείασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Οικογένεια Adams, το musical.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music. I don't

Athens Air με το Strong Enough στον Galaxy, στο 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία, ώρα να κάνουμε την καθιερωμένη μας βόλτα από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Την Κυριακή, το μεσημέρι, στις 4, η μυθιστορηματική ζωή της Άννα Μαγδαλένα Μπαχ, της γυναίκας του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, σε δραματοποιημένη αφήγηση και πιάνο. Στούντιο παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Σας έχω τώρα δύο διπλές προσκλήσεις για να γνωρίσουμε την τραγουδίστρια, τη μουσικό, τη μητέρα και τη γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στούντιο παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Σημειώσατε λάθος, είναι στις 12 το μεσημέρι. Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά άνω των 16 ετών. Just hold me για τη συνέχεια. Αυτή είναι η Μαρία Μένα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να
2: τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
6: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
7: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
8: Εγώ αποφασίζω.
7: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη Δάρα. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Surreal, with or without you, στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Το άκουσα τις προάλλες τυχαία σε μια μάζοξη που ήμουν σε ένα φιλικό σπίτι και λέω θα το βάλω στη λίστα μου για την σημερινή εκπομπή. Πάρα πολύ αγαπημένο. Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Η παρέα του Instagram παρακαλώ πολύ να συσπηρωθεί. Galaxy92FM εκεί στο Instagram. Κάνετε like γιατί πολλοί διαγωνισμοί τρέχουν από το Instagram. Οπότε ακόμα και τώρα να μπείτε, να κάνετε like, να μας ακολουθείτε για να μαθαίνετε και το τι γίνεται με τους διαγωνισμούς μας. Η online είναι εδώ, galaxy92.gr το site. Εκεί, εφόσον θέλετε να κάνετε τις δικές σας λίστες, σας έχουμε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Σίβερ, Νάταλι Μπρούλια, Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στη θέση του. Ναι, έτσι προφέρεται η χολύπτη μου, με κοιτάς περίεργα. Δεν είναι Ιμπρούγλια, είναι Ιμπρούλια. Κάπως έτσι, στο περίπου. Στη θέση του λοιπόν μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
8: Η νέα σεζόν ανοίγει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
9: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

I always got by on my own. How do I get you alone? Παλεύει με τον ίδιο τον εαυτό. Μία φωνή που ανεβαίνει στα ύψη και σπάει καρδιές. Ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει το απόλυτο soundtrack της ερωτικής μοναξιάς. Δεν είναι απλώς ένα τραγούδι, είναι μία κραυγή που κάθε ερωτευμένος έχει νιώσει κάποτε. Δεύτερη καλησπέρα. Galaxy στους 92 ακριβώς. Εύχομαι να είστε καλά. Να απολαμβάνετε τις μουσικές μας. Πάμε παρέα μέχρι τις 8 για τη συνέχεια Imagination και Just an Illusion.

Rod Stewart, Baby James, τον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Είδατε το νέο φωτισμό της Διονυσίου Αρεοπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου. Πραγματικά είναι υπέροχος ο φωτισμός, διαχειρός ελευθερίας ντεκό. Οι 125 ιστοί ύψους 5 μέτρων έχουν λιτό σχεδιασμό. Τοποθετήθηκαν 106 στις ήδη υπάρχουσες θέσεις. Μόνο 19 χρειάστηκε να μπουν σε νέα σημεία. Όλοι τους βρίσκονται στην πλευρά των κτηρίων, έτσι ώστε η θέα προς τον Παρθενώνα να παραμένει όσο το δυνατόν πιο καθαρή. Το δε χρώμα τους είναι μια ειδική απόχρωση της Σάμου, έτσι ώστε να εντάσσονται διακριτικά στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και το βράδυ έχουν αυτό το φως το ζεστό, αυτό το οποίο θέλουμε σε όλη την πόλη, γιατί έχει γεμίσει η πόλη με αυτόν τον παγωμένο φωτισμό. Τέλος πάντων, θα το ζητήσουμε άλλη μέρα. Και η ένταση του συγκεκριμένου φωτισμού είναι μελετημένη ώστε να μην ανταγωνίζεται εκείνη της Ακρόπολης. Ένας φωτισμός που προσπαθεί να κάνει το δρόμο, τη διαδρομή περισσότερο φιλόξενη, ασφαλή και θα λέγαμε ευανάγνωστη. Να κάνετε τη βόλτα σας, όσο ο καιρός είναι καλό. Walking on Sunshine για τη συνέχεια, Katrina and the Waves.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη.
2: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, Galaxy στους 92 ακριβώς, σύντομο προωθητικό μήνυμα. Στην παρέα μας είναι και σήμερα η Δύναμης, μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος. Έχει εξαιρετικές, σταθερές και ποιοτικές σχέσεις με τους συνεργάτες της. Έχει μια αναγνωρισμένη αξιοπιστία, η οποία υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολογιό της. Για τη συνέχεια έρχεται ο Teddy Swims, αυτό είναι το Loose Control.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμη Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα αλλάξουμε θέμα, αλλάξουμε κλίμα, ανέφερε στην ομιλία του ότι έκανε πλάκα βασικά, αστειεύτηκε με το μαλλί του που αραιώνει. Εντάξει ρε φίλε, είσαι 80 χρονών, εμείς τι να πούμε, μας έχει πέσει το μαλλί από τα 25, πραγματικά δηλαδή. Ήτανε λέει σε μια ομιλία, προσπαθούσε να μιλήσει στον κόσμο και κάποια φάση γύρισε πίσω και είδε λέει ένα πλάνο, ένα καθρέφτη, δεν ξέρω πώς είδε, είδε ότι πίσω έχει αρχίσει να πέφτει το μαλλί. Έχει κάνει αυτό που λέμε εμείς στη Θεσσαλονίκη, το λέμε τη φαλάκρα ροξ, ροξάκι. Γιατί είναι σαν το γλυκό το ροξ, δεν ξέρω να ξέρετε. Στην Αθήνα το ροξάκι, τα ροξάκια, ναι. Λοιπόν, τι ωραίο γλυκό, by the way. Να είχαμε ένα ροξ τώρα, το σκίζαμε όμως κανονικά. Όχι ροξάκια μικρά, ροξ μεγάλο. Εμείς το τρώμε στη Θεσσαλονίκη, το τρώμε μεγάλο. Με την καλή έννοια.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Coldplay και Viva La Vida στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Τεράστιο ευχαριστώ. Δίωρο μαζί καθημερινό. Είναι η ώρα που γυρίζεις σπίτι, είναι η ώρα που θέλεις να αφήσεις το στρες, το άγχος, το πόσο κακή ημέρα είχες ενδεχομένως πίσω σου και να αφαιθείς στις μουσικές. Εμείς νομίζω πως κάνουμε καλή δουλειά, ε? Τι λέτε. Σε λίγη ώρα από τώρα, αν θέλετε να συνδυάσετε θέα, γεύσεις και ίνους, θα είμαι στο Κουζίνα, Αδριανού 9 στο Θησίο. Ταράτσα, ακόμα ταράτσα παιδιά, είναι πραγματικά υπέροχη η θέα. Και σε λίγες μέρες έρχεται και νέο μενού, χειμερινό. Θα πούμε περισσότερα όταν έρθει η ώρα. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, σας αφήνω με Ace of Base, πολλά πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απανταχού κρεατοφάγη. Ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο.

0: Πορτοφάγους.
1: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
4: Πήγε στον Κασιμάτι.
3: Έχει έπιπλα γραφείου.
4: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Ποιος είσαι εσύ?
8: Ο Πιέρ.
9: Δεν είσαι ο Τωμά.
8: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
7: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
10: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
7: Και ποιος είσαι?
10: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
11: Η ιδέα της χρονιάς.
12: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
13: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
15: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
14: Και τώρα τι κάνουμε?
15: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
16: Galaxy 92.
17: Amazing music.
18: Oh, Father, tell me.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Και τώρα το contouring.
4: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
7: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
2: Restart. Στο θέατρο Συγκρού 33. Σε σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη.
3: Εγώ αποφασίζω.
2: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαματθέου, Αριάδνη.
4: Πού με πας χωρίς να μου λες?
5: Θα δεις, σε λίγο.
4: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
5: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
4: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Έκτακτη είδηση. Το Instagram εξετάζει το ενδεχόμενο να βγάλει μια νέα εφαρμογή χρήση, εν πάση περιπτώσει, που θα διαβάζεις μόνο και δεν θα κάνεις like, ούτε σχόλια, ούτε follow. Και αυτό διότι προσπαθούν να προλάβουν αυτό που κάνετε κατά λάθος ή που κάνουμε κατά λάθος όταν κάνουμε stalking σε κάποιους λογαριασμούς, όταν στοκάρουμε κάποια accounts και εκεί που βλέπεις τη φωτογραφία πατάς κατά λάθος like. Που έχει στάσει όμως το 2017, ξέρω. Και κάνεις like σε μια φωτογραφία 2017 και το βλέπει η άλλη και λέει «Stalker!». Οπότε το Instagram εξετάζει το ενδεχόμενο, λέει, να βάλει μια λειτουργία που να είναι read only, για να προφυλάσσεται ο χρήστης από το ατίθασο αυτό δάχτυλο. Ακούστηκε κάπως αυτό.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική. Όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές!
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
2: τι?
1: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του

0: Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
1: Σκάνδαλο προκάλεσε influencer Yuan Yuan Sun, ωραίο όνομα, Yuan Yuan Sun, στον μαραθώνιο του Βερολίνου, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ανέβηκε σε ποδήλατο για να διανύσει κάποια χιλιόμετρα. Εντάξει τώρα, τον κάνει όλο, φίλε, κάτσε, κουραστικό είναι. Την πρόδωσε μια φωτογραφία που την έδειχνε στο πίσω μέρος του ποδηλάτου στη διάρκεια του αγώνα. Είναι πως κάθονται κάτι γριές στο γαϊδούρι στο χωριό, που πάνε έτσι, που κουνιούνται λίγο, με τα πόδια από τη μια πλευρά. Όχι καβάλα, ημικάβαλο. Αυτό που γεια, να πάμε στο χωράφι να μαζέψουμε καπνά.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.